0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όλα ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.
0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: σας πω. www.novaradio.gr novaradio.gr.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Τι κάνει.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούτε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Μύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
2: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
17: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
21: Νόβα 931.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
26: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
25: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
26: Εννοείται.
25: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
26: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
27: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
26: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
29: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση σήμερα, στην έναρξη της τελευταίας για τον μήνα εβδομάδος, ευχόμενος προς όλες και όλους να κυλήσει με τον ομαλότερο τρόπο για όλους μας, για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να διεκπεραιώσουμε με αρχή σήμερα Δευτέρα και όλη τις δουλειές μας. Ο καιρός προμηνύεται καλός, έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε χαρά της ζωής, αλλά προηγουμένως η χαρά του Ολυμπιακού, την οποία χαρά μοιραζόμαστε όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν καταδυναστευόμαστε από την προτίμησή μας την οπαδική. Αν δεν τραβάς ζόρια με την επιλογή σου και αν δεν σε κυνηγά η επιλογή σου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της ομάδος και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και όλων των λοιπόν αθλημάτων που φέρνετε κούπες.

Δείξατε ότι είσαστε πάμπολοι όχι μόνο στον Πειραιά, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Καταλάβαμε. Είσαστε οι περισσότεροι. Τώρα κάποιοι κοιμούνται, το καταλαβαίνω γιατί το ξημέρωσαν. Κάποιοι άλλοι θα πάτε δουλειά, τι να σας πω, καλή δύναμη, κουράγιο, πάντα τέτοια.

0: Από τον ύμνο που είναι η χαρά για την κατάκτηση του κυπέλου του ευρωπαϊκού στο μπάσκετ, στην χαρά της ζωής που σας έλεγα κυρίες και κύριοι, ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πώς συμπυκνώνει αυτό που λέμε το θαύμα της ζωής, τη χαρά της ζωής, όπως σημερινή ημέρα, γιατί σας έλεγα ότι δεν ήθελα να το βάλω την Παρασκευή που είχε μουντζούρα και μουντάδα έξω. Σήμερα έχουμε καταγάλανο ουρανό, έχουμε έναν θεσπέσιο ήλιο, ανοιξιάτικη ημέρα. Παρακαλώ, Άδωνης Γεωργιάδης, όχι πια ως απλός πολιτικός ή υπουργός, ως ένας άνθρωπος που περιγράφει το θαύμα της ζωής.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπορματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπορματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρασουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρεστάζουμε όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πως την αρχή, κόσμος. Κόσμος, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με το έξω να πάρω. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη πτώχεια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και να την πάει στο άλλο τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το δεύτερο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ο άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
2: Καθώ η Σουηδία δεν έφτιαξε.
1: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, Ελλάδα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πήγε να πει ο συνομιλητής του, δεν ξέρω ποιος είναι, σύμφωνοι, αλλά έχουμε προβλήματα. Βλέπω αυτήν τη γνωστή μουρμούρα και από σας, έτσι από κάποιους φίλους, καλοπροαίρετη μουρμούρα, δεν μπορώ να πω.

0: Η μουρμούρα, καταλαβαίνω, είναι καλοπροαίρετη. Προέρχεται από φίλους οι οποίοι θα ήθελαν κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Είναι αυτά που λέμε κάθε πρωί εδώ. Θέλουμε δηλαδή άρση μονιμότητα στο δημόσιο, θέλουμε αξιολόγηση στο δημόσιο, θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα έως τώρα είναι πολύ φτωχό, μου έγραφε τις προάλλες ο κύριος Γιάννης Τζανετής από τα Βρυλίσια. Μια πραγματική μεταρρύθμιση, μου λέει, θα ήταν η εξαγγελθής αφαίρεση των πολεοδομιών από τους Δήμους. Μια μεταρρύθμιση χτύπησε στη διάχυτη διαφθορά που επικρατεί και στις απίστευτες καθυστερήσεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αν ήμουν εγώ ο κυβερνήτης, κύριε Τζανετή μου, θα είχα καταργήσει και την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και τη δευτεροβάθμια. Διότι απλούστατα η γραφειοκρατία από το κράτος μετατέθηκε στην περιφέρεια. Αλλά δεν κυβερνώ εγώ, ούτε εσείς κυβερνάτε, κύριε Τζανετή μου, και φαντάζομαι ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συμμερίζονται τις απόψεις μας και άλλοι τόσοι ίσως και περισσότεροι που δεν τις συμμερίζονται. Άρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Να δει τώρα ποιος την ψηφίζει, ποιος δεν την ψηφίζει, έτσι δεν είναι? Και ανάλογα αυτά δεν υποστηρίζω εγώ, μπράβο. Και ανάλογα ποιος την υποστηρίζει, να δει τι μου ζητάνε αυτοί που με υποστηρίζουν, πάω να τα κάνω. Είναι τόσο απλό, φοβάμαι πως όχι. Προχθές, ας πούμε, σας παρουσίασα ένα ηχητικό, γιατί εδώ τα λέμε όλα ανοιχτά, έτσι δεν είναι, μπράβο. Σας παρουσίασα ένα ηχητικό, το οποίο ήταν Παρασκευή το πρωί. Πήγε ο κύριος Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Γιάννητσών. Το έκανε λαμπίκο, το έκανε ένα στράφτη. Από εκεί που ήταν ένα αχούρι, κτηριακά εννοώ πάντα, μην παρεξηγηθώ, τώρα το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι υπέρλαμπρο αστέρι, πιο πάνω και από τα ιδιωτικά. Στα 10 βήματα από το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι το νοσοκομείο Εδέσης. Το νοσοκομείο δηλαδή του νομού Πέλλας. Ούτε μισή ώρα δεν τα χωρίζει. Δηλαδή, περπατώντας να βγουν οι τραυματιοφορείς, φτάσανε. Ούτε καν με ασθενοφόρο. Απλώς θα πρέπει να ανέβουν λίγο την ανηφόρα, γιατί ακριβώς το νοσοκομείο Εδέσης, όσες και όσοι ξέρετε, δεσπόζει της πόλεως. Η πόλη είναι στα 700 μέτρα υψόμετρο και όπως ανεβαίνεις για να μπεις στο αριστερό σου χέρι, βλέπεις το κτίριο το οποίο είναι σε μια υπέροχη θέση, με θέα σε όλο τον κάμπο των Γιάννητσών. Τα χρειαζόμαστε αυτά και τα δύο γενικά νοσοκομεία το ένα δίπλα στο άλλο? Αν ρωτήσεις έναν κανονικό άνθρωπο θα σου πει όχι, γιατί στο μεταξύ έχεις νοσοκομείο και στην Βέρεια, έχεις νοσοκομείο και στην Άουσα και έχεις 5-6 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Τα θες όλα αυτά με τον ίδιο χαρακτήρα? Ο κανονικός άνθρωπος θα πει όχι. Εμείς τι λέμε σε αυτόν τον τόπο? Τα θέλουμε όλα. Πες τώρα, κύριε Τζανετή μου, στον τάδε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, άσε τους άλλους, τους αντιπάλους, να πάνε να πούνε στα Γιάννητσά ότι το νοσοκομείο αλλάζει χαρακτήρα, ή να πάνε στο νοσοκομείο της Πέλλας στην Έδεσα και να τους πούνε, ξέρετε, το νοσοκομείο θα το κάνουμε έτσι διότι του οποίου. Μετά πήγαινε και από την Βέρεια και πες τους και εκεί θα το αλλάξουμε χαρακτήρα του νοσοκομείου. Μετά τράβα και στο νοσοκομείο της Πιερίας που είναι άλλα 2 μέτρα πιο κάτω. Και πες θα τα διαρρυθμίσουμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε αλλιώς. Μάλιστα. Και αν βγει ζωντανό από τον ομό ή αν ξαναβρει την ψήφο σου, έλα να μου πεις. Πάει να πει λοιπόν, και κάτσε να ακούσουμε λίγο για τη Βενέτσια. Διότι η ζωή είναι ωραία. Και δεν χρειάζεται να χτυπιόμαστε με πολλά. Για τα μέτρα που μπορεί η κυβέρνηση, να με συγχωρείτε, αλλά έχει κάνει πολλά. Στα άλλα, για να μην μπορεί να τα κάνει, προφανώς κάπου σκοντάφτει. Πού σκοντάφτει, κυρίες και κύριοι, λατρεμένοι μου, αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι? Σκοντάφτει σε εμάς τους ίδιους. Ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι? Η κοινωνία. Αλλά και αν ακόμη έχετε προβλήματα με την κυβέρνηση, γιατί τη βρίσκεται ότι το μεταρρυθμιστικό της στίγμα δεν είναι αυτό που θέλουμε, μάλιστα και εγώ το είμαι, μαζί σας είμαι. Γιατί δεν πιάνετε τον Νίκο Ανδουλάκη να κάνει αυτά που θέλουμε? Ή δεν πάμε στον Αλέξη Τσίπρα που είναι έτοιμος να τα κάνει όλα αυτά? Έτοιμος να πει τέρμα η μονιμότητα στο δημόσιο, όπως και ο Νίκος Ανδουλάκης, είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να πούνε αξιολόγηση από την αρχή μέχρι τέλους στο δημόσιο τομέα, στην εκπαίδευση, στα δημόσια σχολεία, γιατί πρέπει να κάνουμε καλύτερα δημόσια σχολεία, υπέρ του λαού πάντα, εννοείται. Γιατί αυτοί δεν τα λένε? Και εμείς είμαστε καρφωμένοι πάνω στο Μητσοτάκη και του λέμε συνέχεια: κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε το παράλληλο. Ο Μητσοτάκης πολιτικός δεν είναι και αυτός όπως οι υπόλοιποι? Άρα κάτι καταλαβαίνει ότι η πολιτική στην Ελλάδα, σε αυτά που φαντασιώνεται ένα κομμάτι, όπως και εγώ μαζί σας είμαι, επαναλαμβάνω, που θέλουμε όλα αυτά να γίνουν και ξαφνικά να έχουμε το υπέρλαμπρο κράτος, δεν είναι εύκολο να γίνει. Διότι αν ήταν να γίνει δεν το είχαν κάνει, δεν περιμένανε ούτε εσάς ούτε εμένα. Συνεπώς, βήμα-βήμα θα πρέπει να πάμε. Εκτός κι αν άλλο, δεν αντέχουμε άλλο Μητσοτάκη τρίτη τετραετία. Το καταλαβαίνω. Αν όποιος δεν γουστάρει, μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του. Έρχεται ο Αλέξης, έρχεται ο Νίκος με φόρα. Έρχεται η Καριστιανού, η Μαρία του Αυγερινού με φόρα. Και τώρα, καθώς ακούμε τη Βενέτσια, θα ετοιμαστείτε να ακούσουμε μια προσέγγιση φορολογίας από στέλεχος του κόμματος Καριστιανού, η οποία μάλιστα μετά από σπουδές οικονομικών στο οικονομικό πεδίο εξελέγει και πολλές φορές πρίτανης. Θα σας την ξαναπαρουσιάσω την κυρία Νεγροπόντη. Σιγά σιγά όμως, ένα-ένα. Πολύ ωραία χαρήκαμε χθες την νίκη του Ολυμπιακού, αλλά για φαντάσου τώρα. Είσαι στο γήπεδο, έχεις πάρει τη σύζυγό σου και το παιδί σου και πας εκεί που είναι τα θεωρία των επισήμων. Πιο επίσημο δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Κάθεσαι στη θέση σου και περνάει από δίπλα ένας άλλος που είναι ακόμη πιο επίσημος από σένα. Είναι ο Αυτοκράτορ. Είναι το νούμερο ένα πρόσωπο το οποίο λατρεύεται από όλους τους φίλους και τις φίλες. Έχετε αντίρρηση, κυρίες μου και κύριοι μου του Ολυμπιακού. Τον λατρεύετε, φαντάζομαι, τον κύριο Μαρινάκη. Και καλά κάνετε, είναι ο πρόεδρός σας. Ο οποίος πρόεδρος είναι και αυτός στο κομμάτι των επισήμων. Πιο επίσημα δεν γίνεται. Είναι στις super duper θέσεις. Πολύ ωραία. Και όπως περνώντας ο πρόεδρος, βλέπει τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτός είναι το πρόσωπο που είναι κόκκινο. Και μόλις ο κύριος Μαρινάκης βλέπει ένα πρόσωπο κόκκινο, παρότι αγαπάει και λατρεύει το κόκκινο, φουντώνει το μέσα του. Και του λέει: σου πω δύο κουβέντες. Σηκώνεται ο Δημητριάδης να πάει να πούν τις δύο κουβέντες. Τον πλησιάζει. Τους χωρίζουν κάτι κάγκελα, βέβαια, ευτυχώς. Διότι είναι στο ένα άλλο κομμάτι των επισήμων, είναι πάντα στη θύρα των επισήμων. Μάλιστα. Και πάνω εκεί που θα του πει τη σκύβη να του πει να ακούσει ο Σκύβη ο Δημητριάδης, να ακούσει τις δύο κουβέντες του Μαρινάκη. Τρώει μια μπούφλα από τον Μαρινάκη. Δεν το βλέπουμε στο βίντεο. Δεν έχει δοθεί αυτό στη δημοσιότητα. Πρέπει να δοθεί ολόκληρο, να δούμε πώς ξεκινάει η ιστορία. Και πώς τελικά ενδεχομένως απαντά, όχι με μπούφλα, αλλά μάλλον τραβιούνται. Μάλλον τραβάει τα ρούχα ο ένας τον άλλον και ενδεχομένως, δεν ξέρω, είναι ο Δημητριάδης, είναι κάποιος άλλος, δεν γνωρίζω, πρέπει να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω όλη την ιστορία. Εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με σκισμένο το τισέρτ το λευκό. Μετά του δώσανε ένα μαύρο και έτσι κατέβηκε κάτω. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ευγενικό κόσμο. Αυτό θέλω να το κάνουμε εικόνα, επειδή λέγαμε για τις μεταρρυθμίσεις προηγουμένως. Γιατί θέλουμε το κράτος μας να είναι έτσι, γιουβέτσι, αλλιώς κτλ. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας εμείς πρώτα απ' όλα, Μπορούμε. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει ζόρια με κάποιον άλλον, αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και για την υψηλή πολιτική. Δηλαδή, έχω ζόρι με το Μητσοτάκη, αλλά έχω διατελέσει, είναι η άσκηση που έχω δώσει σήμερα. Έδωσα μια άσκηση στον Σάκη Μουμτζή, αλλά προηγουμένως την έχω δώσει και στους πολιτικούς αναλυτάς και στους επικοινωνιολόγους και στους σχεδιαστές στρατηγικών σχεδιασμών και διάφορα τέτοια, να μας απαντήσουν. Το έχω κάνει άρθρο στο Liberal, αλλά θα το συζητήσω και με τον Σάκη Μουμτζή σε λίγο. Η άσκηση ποια είναι? Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και έχω παλέψει για τη χώρα μου. Τα έχω δώσει όλα. Αλλά τώρα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη και τον αντιπολιτεύαμαι και θέλω να τον ρίξω. Τι πρέπει να κάνω, κύριε σχεδιαστά στρατηγικού σχεδιασμού, να τον ρίξω να έρθω εγώ στη θέση του χωρίς λαϊκισμούς και ερολογίες. Εκεί σε θέλω, Μάστορα. Διότι άμα είναι να πούμε τις ίδιες γνωστές μπαρούφες, δεν έχει κανένα νόημα. Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να λέω τις γνωστές μπαρούφες στην κοινωνία για να πάρω ψήφο, γιατί έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Γιατί αυτά που λέω δεν τα έχω κάνει. Τα υπόσχομαι εκ των υστέρων. Γιατί όταν ήμουν, έκανα ό,τι έκανε και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να έχω ήρεμα νερά με την Τουρκία. Σήμερα όμως αυτό το έχω ξεχάσει. Σήμερα μου τη δίνει ο Μητσοτάκης, όπως ακριβώς του τη δίνει του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, μόνο που τον βλέπει, και του ρίχνει την μπούφλα. Εντάξει, στην πολιτική δεν έχουμε μπούφλες. Έχουμε όμως λεκτικά πράγματα, τα οποία είναι αυτό που λέμε ο λαϊκισμός. Θα σας δώσω τώρα δύο παραδείγματα λαϊκισμού, κυρίες και κύριοι, για να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, κερδάμε σύντροφοι. Παράδειγμα πρώτο, λαϊκισμού. Πριν την κυρία, θέλω να ακούσουμε τον άλλον, τον Φωστήρα από την Κύπρο, ο οποίος μάλιστα διαβάζω έβγαλε και 4 έδρες στις εκλογές. Αφού πήγε πρώτα στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά έβγαλε και 4 έδρες. Και δεν μπορώ να μην θαυμάσω δηλαδή. Είναι σε μια συζήτηση οφηδίας, τηλεοπτική, και παρακαλώ προσέξτε τώρα πώς πολιτικός, τον οποίον τα αδέλφια μας, ο ελληνισμός της Κύπρου, όχι απλώς τον ψήφισε, τον εψήφισε για ευρωβουλευτή και τον ξαναβγάλε με 4 έδρες. Ακούστε τώρα ποια είναι η βαθιά γνώση του Φιδία επί της λέξεως τι σημαίνει λαϊκισμός.
1: Η λέξη λαϊκισμός και λέγεται συχνά τούτη λέξη στα debate, και θέλω να πω, νομίζω όλοι είμαστε λαϊκιστές εφόσον ζητούμε τη λαϊκή ψήφο. Το θέμα είναι ποιος είναι πιο πολλά λαϊκιστή και το θέμα είναι ποιος είναι πιο λίγο.
2: Σας ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, βεβαίως οι λαϊκιστές δεν είναι αυτή η έννοια όπως την ερμηνεύσατε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Είπα, να θέλετε να προσθέσετε κάτι.
2: Όχι, σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχει να προσθέσει τίποτα, γιατί τι άλλο, δεν ξέρει τι άλλο να πει, δεν ξέρει τι πρέπει να πει. Λέει απλώς ότι λαϊκισμός είναι αυτό που ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα λαϊκισμός, αλλά ο ψηφοφόρος του Φιδία νοιάζεται τι ακριβώς θα πει λαϊκισμός. Όχι βέβαια, ο ψηφοφόρος του Φιδία είναι κάποιος σαν τον Φιδία. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί να είναι κάποιος που ξέρει τι θα πει λαϊκισμός και να πάει να ψηφίσει τον Φιδία Παναγιώτου, δεν γίνεται. Άρα υπάρχουν κομμάτια στην κοινωνία μας τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να βρούμε τι σημαίνει λαϊκισμός εδώ, στη δική μας εκδοχή των πραγμάτων. Επιστρέφουμε πάλι στην κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Προσέξτε τώρα, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, όπως σας έχω πει, είναι η πρώτη Ελληνίδα Πρίτανης η οποία εψηφίστη, εξελέγει 3 φορές. Άρα, οι συνάδελφοί της την ψήφισαν 3 φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως Πρίτανη την ψήφισαν. Και μπράβο θα έλεγα στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρέπει να τους συγχαρούμε αυτούς, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Η κυρία Νεγρεπόντι...
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά, BioClima.
19: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
23: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
24: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
25: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
26: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
25: Με Noforce.
26: Και Προσταζάν
25: από τη Vogel.
27: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
26: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
28: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
29: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
30: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
29: Δηλαδή αντέχει.
30: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. θερμοκρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την πιε παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root.

0: του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
0: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το ύψος του Ρέντι λόγω τροχαίων συμβάντων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην παραλιακή ανατμήματα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανάφερε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κακή είδηση, θλιβερή είδηση, πολύ λυπηρή είδηση και ας μην την γνωρίζαμε τη γυναίκα, να ακούσω ότι έφυγε ένας άνθρωπος 56 ετών στην λαοφιλή γωγό μας το Κώστα αναφέρομαι. Το μόνο που μπορώ να πω χωρίς να ξέρω τίποτα και ούτε θα έμπαινα ποτέ στα προσωπικά δεδομένα ιατρικής φύσεως είναι πρόληψη. Ας προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε τι, κάθε προληπτική, κάθε προληπτικό έλεγχο που μας παρέχει η επιστήμη για να προλάβουμε ότι άνθρωποι είμαστε, όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τίποτα σχετικό με την κατάσταση υγείας της εκλιπούσης, ούτε ξέρω ούτε θέλω να μάθω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπαίνω στα προσωπικά ούτε γνωρίζω, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πρόληψη σε οτιδήποτε μας δίνει τη δυνατότητες και για τους άντρες και για τις γυναίκες να προλαμβάνουμε, να κάνουμε εξετάσεις και να έχουμε δεδομένα για τον οργανισμό μας και να, τώρα σε ό,τι αφορά από μια ηλικία και μετά, να αποφεύγουμε βλαβερά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα πετάξουμε από την αντίληψή μας. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, πάμε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα αρχίσω από την παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από το αντίθετο ρεύμα. Από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από εδώ, από το κτίριο του Sky, από το Νέο Φάλιρο. Όσοι και όσες πηγαίνετε προς το Παλαιό Φάλιρο και μέχρι να περάσετε το Φλίσβο, θα συναντήσετε πολύ αυξημένη κίνηση. Φυσικά και όσοι πηγαίνετε στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η κάθοδος της λεωφόρου Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι πολύ δύσκολη. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα

0: και μετά από τα κτέλ προς την παραλιακή με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Λόγω της προβληματικής παραλιακής είναι όλη αυτή η κατάσταση. Άνοδο Κηφισίας προσέξτε προς την Αγία Βαρβάρα, από τους Αμπελοκήπους προς την Αγία Βαρβάρα, λιγάκι την Αττική Οδό, λιγάκι τον Σκαραμαγκά βεβαίως, και την Κατεχάκη και στην ανηφόρα της από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δύο βιβλία και το τεύχος Μαΐου της Athens Review of Books, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάριο Βάργκας Λιώσα. Μου ήρθε προσφάτως το τεύχος. Αφιέρωμα γραμμένο από την Αγγελική Αλεξοπούλου και τον Πέτρο Μαρτινίδη. Θέματα επίσης στην Athens Review of Books, τα σοβιετικά σχέδια εξάλειψης της Δανίας, και από τον Δημήτρη Δημιρούλη, ο παρολίγων Άγιος Μακριγιάννης, και πολλά ακόμα θέματα. Φρεσκότατο από την Athens Review of Books που εκδίδει ο Μανώλης Βασιλάκης. Ολόφρεσκο βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο του καθηγητού Αντώνη Κλάψη. Ο κύριος Κλάψης διδάσκει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο τίτλος του βιβλίου: Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης, εκδόσεις Μετέχμιο. Και του καθηγητού Στέφανου Γερουλάνου, ο τίτλος από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα υπέροχο βιβλίο: Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας, σε μετάφραση Μενέλαου Αστερίου. Ο Στέφανος Γερουλάνος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Remark και καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στα αγγλικά το βιβλίο μεταφράστηκε από τον κύριο Αστερίου στα φρέσκα αυτής της εποχής. Ο Χόρχε Μάριο Πέδρο Βάρκας Λιώσα, πρώτος Μαρκίσιος του Βάργκας Λιώσα, ήταν Περουβιανός συγγραφέας, απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο του 2025. Λοιπόν, επειδή αναφερόμουν σε διάφορα δύσκολα θέματα, με αφορμή κυρίες και κύριοι απαιτήσεις που έχουμε, και σωστά έχουμε, αλλά οι απαιτήσεις που έχουμε, σε απαιτήσεις αυτές δεν συγκλίνει όλη η κοινωνία. Να καλημερίσω και να εντάξω στην συζήτησή μας τον Σάκη Μουμτζή και θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μου.
6: Για να μην νιώθεις μόνος στην τηλεφωνική γραμμή, λοιπόν, σε καλημερίζω. Δεν μπαίνουμε ακόμη στο θέμα για το οποίο σου έδωσα την άσκηση προχθές να μας πεις τα εσωτερικά της της νεοδημοκρατικής οικογένειας ή της παρατάξεως με την ευρύτερη έννοια. Θέλω όμως, επειδή άρχισα μια συζήτηση με αφορμή την επιστολή ενός φίλου, ο οποίος θέλει και άλλες μεταρρυθμίσεις, και σωστά θέλει, και εσύ και εγώ είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Έθιξα προηγουμένως με αφορμή την επίσκεψη και την ανακαίνιση που έγινε στο νοσοκομείο Γιάννητσών και την επίσκεψη που έκανε εκεί ο Υπουργός Υγείας. Έλεγα λοιπόν στο ακροατήριο ότι ακούσατε από τον Υπουργό Υγείας να θίγει αυτόν τον περίφημο υγειονομικό χάρτη της χώρας. Όχι βέβαια, πολιτικός είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, δεν μπορεί. Και εκεί πάνω στον συλλογισμό ο Γιώργος Πένταρης μου έγραψε: αυτό που είπες για τα νοσοκομεία στην Ημαθία, στην Πέλα με το νοσοκομείο Γιάννητσών και νοσοκομείο Εδέσης, μου λέει να τι γίνεται στην Ηλία. Έχουμε νοσοκομεία στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στα 20 χιλιόμετρα και στα Κρέστενα στα 30 χιλιόμετρα. Μπράβο. Ποιος θα πάει να πει στον νομό Ηλίας ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει τα νοσοκομεία όχι κατά ανάγκη να κλείσουν, αλλά να αλλάξουν χαρακτήρα. Να τα κάνουμε με έναν τρόπο να διευκολύνει ο ένας τον άλλον. Δύσκολο πράγμα, αγαπητέ μου Σάκη. Αυτό, πολύ καλή δουλειά, αρίστη δουλειά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το συζητώ, αλλά αυτό το ακαθόδες δεν το θίγει η κυβέρνηση. Σωστά.
7: Σωστά. Αυτά είναι απαγορευμένα ζητήματα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή τα λεγόμενα συμφέροντα, τοπικά συμφέροντα, τα οποία πρωταγωνιστούν οι βουλευτές της περιοχής, είναι ένα απαγορευμένο ζήτημα. Δεν μπορεί. Παλιότερα ήταν τα στρατόπεδα, τώρα αυτό λίγο έχει εξομαλυνθεί το θέμα. Ήταν τα πανεπιστήμια. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε νομός να έχει και ένα πανεπιστήμιο.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, από πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφυτούν από εκεί. Άλλο ιερό ζήτημα αυτό, διότι γύρω από τα πανεπιστήμια λειτουργούσε ένα ολόκληρο οικονομικό κύκλωμα. Από τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα, τις καφετερίες, την εστίαση, όλα αυτά. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι έχουμε μπερδέψει τις λειτουργίες, τις αυτόνομες λειτουργίες, τις αυτόνομες κοινωνικές λειτουργίες με την οικονομική ζωή μιας ολόκληρης περιοχής. Δεν γίνεται έτσι.
6: Ναι.
7: Κάθε χώρος, δηλαδή ο χώρος της υγείας, πρέπει να έχει τις δικές του λειτουργίες. Μπορούν τα 3 ή τα 4 νοσοκομεία να συγχωνευτούν σε ένα και να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση, να εξοικονομηθούν πόροι. Και το κυριότερο, υπάρχει και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Και συγχρόνως και οι γιατροί να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν μπορεί να γίνει.
6: Ναι.
7: Αυτό το θέμα, Άρη μου, πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, όσο δραστήριος και να είναι όπως ο Άδωνης, δεν μπορεί να θίξει αυτά τα ζητήματα.
6: Πάμε σε ένα άλλο πεδίο τώρα, το οποίο υπάρχει μία αντίληψη. Ότι δηλαδή αν φορολογήσουμε τους πλουσίους, λύσαμε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, θα βρούμε χρήματα για
7: τους
6: στόχους.
7: Ναι.
6: Και όμως, λανσάρεται από μία συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού, είναι η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, με σπουδές επί της νομικής και οικονομικές σπουδές, η οποία 3 φορές εξελέγει πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ας ξανακούσουμε τις απόψεις της, όπως τις ρωτά, όπως τις συζητά με τον Νίκο Βαγγελάτο.
8: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ, θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
9: Όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
8: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
9: Τι πράγμα?
8: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
9: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
8: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
9: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
8: Όπως που πιο...
9: Εισοδήματα τα οποία...
8: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
9: 250-300.000 το χρόνο.
8: Κύριε Νεγρεπόντι, ακούμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά τα εισοδήματα...
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα, είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία...
9: Ένα λεπτό
8: για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε θα μαζεύσετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτούς που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
6: Για να μην κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον, που είναι εύκολο, πληκτρολογούμε πόσοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ και σας διαβάζω στοιχεία του 2025. Εισόδημα έως 10.000 ευρώ δήλωσε το 41,89% των πολιτών. Εισόδημα από έως 15.000 ευρώ, από 10 έως 15, δήλωσε το 21,50% των πολιτών. Από 15 έως 20.000 ευρώ δήλωσε το 14,11% των πολιτών. Όσο πάμε κατεβαίνουμε, έτσι, πάμε παρακάτω. Εισόδημα από 20 έως 30.000 ευρώ δήλωσε το 12,52% των πολιτών. Από 30 έως 50.000 ευρώ δήλωσε το 7,77% των πολιτών. Από 50 έως 70.000 ευρώ δήλωσε το 1,35% των πολιτών. Από 70 έως 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,56% των πολιτών. Και προσέξτε, πάμε στο ζητούμενο να δούμε τώρα πόσοι είναι αυτοί από 100.000 και πάνω οι οποίοι θα θρέψουν όλους τους υπόλοιπους. Πάνω από 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,30% ή 15.311 φορολογούμενοι. Λοιπόν, εμείς θα απομιζούμε, δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, δια της κυρίας Δελιβάνη που εψηφίστη τρεις φορές πρίτανης από τους συναδέλφους της στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να καταλάβετε πώς, τι ωραία που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχει δίκιο ο Άδωνης που λέει «Η χαρά της ζωής είναι η Ελλάδα». Λοιπόν, όλοι εμείς θα καθόμαστε, θα δηλώνουν, θα δουλεύουν και θα κερδίζουν πάνω από 100.000 ευρώ οι 15.311 Ελληνίδες και Έλληνες και εμείς θα ζούμε από αυτούς. Αυτό το κόμμα θα ζητήσει την ψήφο σας μετά αύριο. Τρέξτε να το ψηφίσετε. Μη χάσετε, διότι εμείς θα καθόμαστε και θα δουλεύουν αυτοί οι 15.000. Τι λέτε, κύριε μου, άρα, ωραία ζωή, έτσι δεν είναι? Εμένα μου αρέσει προσωπικά, ναι.
7: Εντάξει, άρα, κοίταξε. Η πανουργία του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου είναι ότι μας βάζει να μιλάμε και να καταλαλώνουμε θεά ουσία για μπούρδες. Έτσι. Γιατί πρόκειται περί μπούρδας. Την ίδια μπούρδα είπε προχθές και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είπε ότι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού νέμεται 34,3 δολάρια. Και αν αυτά τα 34,3 δολάρια τα μοιράζουμε τους φτωχούς, θα λυνόταν το πρόβλημα της φτώχειας. Προχθές το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν,
6: και θα το ξαναπεί πάλι.
7: Μα φυσικά.
6: Τελείωσε ότι εσύ περίμενες και εγώ τον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αυτό πήγε στον κουβά. Πάμε παρακάτω. Θα πει τις ίδιες γνωστές μπιπ.
7: Το πρόβλημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε στοιχειοδό σοβαρό, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτό επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση με τους φορολογικούς μηχανισμούς. Και γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Και ένας από τους λόγους της φοράς είναι αυτό το πράγμα, ότι αντιδρούν αυτοί οι οποίοι έχουν που η δραστηριότητά τους έχει συλληφθεί στα πλοκάμια.
6: Είναι δεδομένοι μας ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι όταν μας ακούν τώρα μας βρίζουν. Το καταλαβαίνω.
7: Αυτή λοιπόν, αυτό το φορολογικό.
6: Είναι δεδομένοι συμπολίτες πάρα πολύ, οι οποίοι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Ξέρω. Είναι μέσα στην μήνα.
7: Ο φορολογικός μηχανισμός, το λεγόμενο πόσο, έτσι όπως έχει κωδικοποιηθεί, είναι η πληγή αυτής της κυβέρνησης. Ένα επιβεβλημένο μέτρο, το οποίο όμως τη στήριξε πολιτικά. Η ουσία, αλλά ας προσέξουμε, εκεί οφείλεται και η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η πολιτική των επιδομάτων. Χωρίς την αύξηση της φορολογικής ύλης δεν μπορούσε να γίνει αυτές οι παροχές που δόθηκαν και που θα δοθούν. Από την άλλη τη μεριά, και αυτό είναι το ζητούμενο.
6: Και τι λένε αυτοί? Μη μας φορολογείς, μη μοιράζεις επιδόματα, μη μοιράζεις επιδόματα σε αυτούς, γιατί έτσι δεν θα πληρώνει κανείς φόρο, θα πληρώνει ηλίθι μόνο, τελείωσε. Ναι.
7: Είναι η λεγόμενη φορολογική ακινησία. Κανένας δεν θέλει να φορολογεί το ίδιο, αλλά
6: ταυτοχρόνως θέλουμε νοσοκομείο να λάμπει, θέλουμε παιδεία να λάμπει, εκπαίδευση να λάμπει, όλα να λάμπουν. Και η δικαιοσύνη να λάμπει, και η αστυνομία να λάμπει, και τα περιπολικά να λάμπουν, όλα να λάμπουν. Ναι.
7: Και ο λαϊκισμός μας απαγορεύει να σκεφτούμε και να δούμε μια πραγματικότητα, την οποία τη διαπίστωσε ο Ολάντ, ότι οι πολύ πλούσιοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα. Ο Ολάντ τι έκανε, ο σοσιαλιστής Γάλλος πρόεδρος, τότε έβαλε ανώτατο φορολογική συντελεστή 70%. Σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Γαλλία, άλλαξαν φορολογική έδρα. Και άρον πήρε πίσω το μέτρο. Λοιπόν, εξάλλου, οι πολύ πλούσιοι, αυτό το μισό τα 100 που είπες, έχουν νόμιμους τρόπους φοροαποφυγής. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Άρη, εκτός από τον οποιοδήποτε ανταγωνισμό, υπάρχει και ο λεγόμενος φορολογικός ανταγωνισμός. Όταν έχεις τη γειτονική Βουλγαρία που έχει έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 10%, δεν μπορεί εσύ εδώ. Ωραία. Να κάθεσαι και να συζητάς για 40 και 50 και 60%.
6: Κάνω διάλειμμα και έρχομαι σε έναν άλλον ανταγωνισμό που αφορά μέσα στην παράταξη, γενικά τη μεγάλη οικογένεια της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο. Μετά το διάλειμμα κλείνουμε και επανερχόμαστε, αγαπητέ Μουσάκη. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και θεραπείων ικανών να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού είναι η εμβιομηχανική, ενταγμένος κλάδος στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Kiel, Βρετανικό Πανεπιστήμιο Δημόσιο, του οποίου λειτουργία άρχισε στην Αθήνα. Και επειδή λοιπόν μας ενδιαφέρει ποια είναι αυτή η ακαδημαϊκή ομάδα για την εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών, κοσμήτωρ στη σχολή αυτή ιατρικής και επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2011 αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μεταπτυχιακού βιοηθικής στην Ελλάδα, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 10.000 έτερο αναφορές. Στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 33, περισσότερες πληροφορίες kilgreece.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μένετε στη βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα, βάρη, κοροπή, λαγονίση, σαρονίδα, ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
18: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
19: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι!
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541301021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
27: Νόβα 931.
28: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Sky 100,3.
30: www.jumbo.gr.
31: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
32: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή?
3: Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρήματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους του, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχείο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Παζασκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπιστία της χώρας. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο στην Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει την άρτησή του. Την τελευταία της πνοή άφησε τα 56 χρόνια η γογόμαστρο Κώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης. Στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν 22 πιστόλια συσκευασμένα και λαδωμένα έτοιμα προς διακίνηση. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ιντερπολ καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro-Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro-Stick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Όσοι κατεβαίνουν τη Λεωφόρο και Φυσού να έχουν υπόψη πως θα βρουν πολλή κίνηση από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά και πολύ χαμηλές ταχύτητες στη συνέχεια από τα ΚΤΕΛ προς την Παραλιακή. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει και αυτή πολύ δύσκολη, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κάθοδος της Αρδιτού, ο Σκαραμαγκάς με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όπως και τα δύο ρεύματα της Παραλιακής. Το προς Πειραιά κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου και το προς Γλυφάδα από το Φαλυρικό Δέλτα έως και το Παλαιό Φάλιρο.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας έναρξη της εργάσιμης εβδομάδος, Δευτέρα 25 Μαΐου, μια εβδομάδα η οποία θα κλείσει με το τέλος και του μηνός Μαΐου για να προϋπαντήσουμε και τον Ιούνιο με το καλό την επόμενη. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Θερμά συγχαρητήρια φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού κυπέλου με την ομάδα μπάσκετ. Προφανώς μας έδωσε χαρά το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα, ενώ αν τα έχουμε τακτοποιημένα στο μυαλό μας, ανεξαρτήτως τι δεν είμαστε ή τι είμαστε, προφανώς όταν αναμετρώνται δύο ομάδες και η μία είναι ελληνική σε ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, χαιρόμαστε με τη νίκη της ελληνικής ομάδος. Αυτά για εκείνους που τα έχουν καθαρά τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Πρώτη ενάρξη του αγώνα προηγήθηκε ένα γεγονός, βέβαια, πάρα πολύ δυσάρεστο, κυρίες και κύριοι, και δυσάρεστο φαντάζομαι και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρός σας της ποδοσφαιρικής ομάδος, μην μπερδευτούμε με τους ιδιοκτήτες της ομάδος μπάσκετ, ενεπλάκη σε έναν καυγά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα των επισήμων με τη σύζυγο και το παιδί του. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να επιτεθεί, όπως λέγεται, το βίντεο δεν το έχουμε δει, περιμένουμε να το δούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι αυτού του επεισοδίου με το σκισμένο τισέρτ του κυρίου Μαρινάκη. Μετά φόρεσε ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και κάθισε στη θέση του, επεφημούμενος από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν σε εκείνο το κομμάτι της εξέδρας. Τώρα, τι οδήγησε, όπως λέγεται, να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, λέγοντάς του, έλα να σου πω, ο Δημητριάδης πλησίασε και έφαγε την μπούφλα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως λέγεται, γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να δοθεί το βίντεο να δούμε όλο το συμβάν. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν το ξέρω, που δεν την ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προσωπικές διαφορές σε μια ένομη κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε πώς το λένε, μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά έχουμε και τρόπους να λύνουμε αυτές τις διαφορές, γίνεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκεί στην οποία προσφεύγει ο άνθρωπος αν νιώθει ότι αδικείται από έναν άλλον άνθρωπο. Και εκεί η δικαιοσύνη αποφαίνεται. Τώρα, τι οδήγησε στο να προκληθεί αυτή η ένταση και αυτό το κράτησε για ώρα αυτό το συμβάν, το οποίο δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει και σε έναν επιχειρηματία του εύρους του κ. Μαρινάκη, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας πρόεδρος μιας ομάδας που απηχεί, είσαστε πάρα πολύ Ολυμπιακοί, το αποδείξατε χθες το βράδυ, άλλη μια φορά, πανηγυρίσατε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι, πανηγυρίσατε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και μπράβο σας και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αυτή η εικόνα όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τώρα εικόνα ούτε για τον ούτε τιμά των ίδιων ως επιχειρηματία, ούτε τιμά φαντάζομαι και εσάς που σας εκπροσωπεί ως πρόεδρος και εσείς τον θαυμάζετε και τον ανυψώνετε στα ουράνια. Αυτά ως προς το επεισόδιο. Άλλη μια φορά το λέω, τρίτη φορά, να δοθεί όλο το βίντεο για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα για πράγματα πάρα, πάρα πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα για όλους μας, για την κοινωνία μας. Ένα. Δεύτερον, το δεύτερο θέμα, αυτό που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, δεν ξέρω τι ιστορίες θα ανοίξει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα Νέα λοιπόν λένε ότι έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των οργανισμών ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις αρχές του 2027 θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, ο κύριος Παραδιάς, είναι ήδη διαμαρτυρόμενος φόδρα για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ήξερα ότι είχε διατυπωθεί μια ιδέα να μεταφερθεί ο έμφυα από την κυβέρνηση, να εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ελέγχουμε και τους δημάρχους μας για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που σας είπα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση. Και προτού καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για το έργο το οποίο παραγάγει στις μεταφορές, έχω ένα υπόλοιπο από τη συζήτησή μου με τον Σάκη Μουμτζή, τον πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Λοιπόν, το ερώτημά μου, αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, και εδώ θέλουμε απάντηση, που σε διέκοψα, ήταν ότι τι μπορεί να κάνει. Η ερώτηση ήταν, έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση, πώς μπορώ να κάνω να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη, δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να έρθω εγώ στη θέση του, να τον ρίξω τον Μητσοτάκη, χωρίς να μετέρχομαι, έχοντας πια διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ να μετέρχομαι επιχειρήματα λαϊκισμού και αερολογίες. Γίνεται, ορίστε η απάντηση.
8: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θα έρθει τώρα δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια ως δεύτερο κόμμα να είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός. Τα περιθώρια από πλευράς ηλικίας θα έχει. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρο σε κυβέρνηση, έχει άλλες φιλοδοξίες που δεν τις έχει δηλώσει βέβαια. Ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι ένας κοινής αποδοχής πρωθυπουργός, θεμητές της φιλοδοξίας. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σκοπό όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με τρεις διαφορετικούς στόχους. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω με βάση και τη διεθνή εμπειρία είναι ότι πάντα ο πρωθυπουργός τη κοινή αποδοχή προέρχεται από το πρώτο κόμμα, πολύ δε περισσότερο το πρώτο κόμμα απέχει έτη φωτός από το δεύτερο. Αυτό είναι η μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση που έχω να κάνω και την ξεκίνησα στην προηγούμενη ομιλία μας ήταν ότι το ποσοστό το οποίο ενδεχομένως θα κόψει ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μικρό, πολύ μικρό, αλλά καθοριστικό για τη γενικότερη εικόνα της. Από αυτού δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, απλώς. Επειδή είναι δίκοπο μαχαίρι η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, κυρίως για τον ίδιο. Γι' αυτό νομίζω δεν κάνει μόνο δεύτερες σκέψεις, κάνει πολλές σκέψεις για το αν θα πρέπει να κάνει κόμμα ή όχι. Και ελπίζω τελικά να μην υποκύψει στις πιέσεις των φανατικών που τον περιστοιχίζουν. Και για τη δική του ιστεροφημία, αλλά και για μια γενικότερη εικόνα τόσο της ευρύτερης παράταξης, στην οποία νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει. Για να κάνω και μια παρατήρηση, αγαπητέ Άρη, εάν αληθεύει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν αληθεύει, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καινούριο φόρο στα ακίνητα σε προεκλογική χρονιά, πρόκειται περί αυτοκτονίας. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι.
7: Και αυτοκτονία και αυτοκτονία και όποιο, για όποιον το σκεφτεί και πώς το λανσάρει και τα λοιπά. Είναι όλο ένα πράγμα βόμβα. Κουβαλάνε μόνοι τους τη βόμβα και τραβάνε και τα κορδόνια. Δηλαδή φοράνε τον μπουφάν με τις βόμβες και τραβάνε και τα κορδονάκια μόνοι τους. Λοιπόν.
8: Είναι μια νοησία.
7: Ναι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Επί του θέματος αυτού, κυρίες και κύριοι, στο τι λέμε αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, έχω γράψει σχετικό στο liberal.gr σήμερα και εγώ. Λοιπόν, κύριε Κερενάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα. Πήρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη από έναν εκτζή. Έτσι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ.
7: Πολύ ωραία και καλή συνέχεια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που τιμούν στο μπάσκετ τουλάχιστον ευρωπαϊκές επιδόσεις, έτσι, όχι μόνο ελλαδικές. Λοιπόν, κύριε Κερενάκη, επιτυγχάνετε προόδους σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται όλα όσα θα θέλαμε να εξαφανίσουμε, ας πούμε, τον μεγάλο όγκο αυτοκίνητων και να κινούμαστε μόνο με τις μεταφορές, τις δημόσιες, αλλά γίνονται έργα. Έχετε επιδόσεις. Μια πρόσφατη επίδοση, την ανέφερα, αλλά θα ήθελα τώρα να το ακούσω και από εσάς, είναι ότι βρήκατε, ας πούμε, σε έναν έλεγχο που κάνατε 700 λουφαδόρους στις τάξεις των οδηγών στο κρατικό σύστημα.
9: Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε από πού ξεκινήσαμε, καταρχάς. Γιατί στην πολιτική η διαδρομή έχει σημασία για να φτάσει εκεί που θέλεις. Θυμίζω λοιπόν το 2019. Ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Το νεότερο λεωφορείο τότε ήταν ηλικίας του 2011 και η πλειοψηφία κατασκευής του 1999. Ο ηλεκτρικός Αθήνας εγκατάλειψε με σεισμούς δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, χρηματοδοτημένο, σχεδιασμένο για να μπορέσει να βελτιωθεί. Το μετρό της Αθήνας λειτουργούσε με 40 σεισμούς, με μεγάλες χρονοαποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Καμία νέα πρόβλεψη για τον προαστιακό της Αττικής, ούτε επένδυση για νέους σεισμούς. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες αντί για μετρό. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια. Πολλές φορές ακούω, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, είστε 7 χρόνια εκεί, τι έχετε κάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Στα λεωφορεία έχουν ήδη έρθει στην Αθήνα 1076 καινούρια. Τον Ιούνιο όλα αυτά θα τα βλέπει ο Αθηναίος και θα χρησιμοποιεί. Άρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει, φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Το σύνολο του στόλου έχει ράμπες αναπήρων με αμαξίδια. Το σύνολο των οδηγών είναι εκπαιδευμένο για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Άρα μια εικόνα καθαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη, λιγότερες βλάβες, καλύτερη συχνότητα.
7: Διάδρομο κινήσεως θα έχουν τα λεωφορεία, δικό τους διάδρομο.
9: Σωστά.
7: Χωρίς να επηρεάζεται από εμάς ή τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που είναι εκπεφρασμένοι θέσεις σας να μην μπαίνουν στο διάδρομο αυτόν που τον λέμε λεωφορείο Λωρίδα.
9: Η θέση μας για τα ταξί είναι μόνο επιβίβαση-αποβίβαση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο.
7: Ναι.
9: Να παίρνουν πελάτη και να βγαίνουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η πορεία των λεωφορείων. Άρα, με περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς που θα πάμε και εκεί, και καθαρές λεωφορολωρίδες που για πρώτη φορά επιτηρούνται από κάμερες, λειτουργούν ήδη 35 κάμερες, οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr, κανονικά και δεν σβήνονται. Με αυτά τα τρία μέτρα, η χρονοαπόσταση στις πρότυπες γραμμές από 20 λεπτά που ήταν πέρσι, σήμερα είναι στα 12 και του χρόνου θα είναι στα 10, μπορεί και κάτω από 10.
7: Οι φωτογραφίες είναι από το λεωφορείο το ίδιο?
9: Είναι, όταν λέτε για τις κλήσεις.
7: Για τις κλήσεις, ναι.
9: Ναι, υπάρχει μια κάμερα σε 35 λεωφορεία στο εμπρόστιο μέρος ενός λεωφορείου. Δεν τη βλέπει ο οδηγός. Είναι ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζεται η αστυνομία. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στη λωρίδα και βρίσκεται μπροστά από λεωφορείο θα φάει κλίση. Είναι πολύ απλά
7: πράγματα. Είναι μόλις τα 35 όμως, υπάρχουν άλλα χίλια.
9: Ναι, σταδιακά επεκτείνα. Χίλιες είναι άλλες.
7: Όχι, δεν μιλάω για τις κάμερες, μιλάω για τα χίλια λεωφορεία. Θα έχουν όλα τα λεωφορεία κάμερες.
9: Θα έχουν μόνο τα λεωφορεία τα οποία κινούνται εντός λεωφοριολωρίδας. Δεν είναι όλα, είναι περίπου 400 με 500. Σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μπαίνει τάξη. Λοιπόν, άρα λεωφορεία αυτά. Δεύτερον, ο ηλεκτρικός απέκτησε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Δεν είναι μια απλή ανακαίνιση. Αν έρθετε να δείτε μηχανολογικά, από κάτω από το βαγόνι είναι, από κάτω από το σειρμό είναι όλα καινούρια, με 25 χρόνια ακόμη ζωής. Μέσα στο βαγόνι επίσης όλα καινούρια, μηχανισμοί θυρών, κλιματισμός, θέσεις αμαία, πάλι μια καθαριότητα.
7: Και θα ακολουθήσουν όλοι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, της γαμής 1.
9: Θα ακολουθήσουν όλοι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, του 26. Με τους σειρμούς που έρχονται θα πετύχουμε συχνότητα 5 λεπτά. Πέρσι ήταν περίπου 9 λεπτά, άρα θα φτάσουμε σε 5 λεπτά. Είχαμε να δούμε 20 χρόνια για συχνότητα. Και το 27 συνεχίζονται οι παραδόσεις.
7: Σε όλες τις γραμμές ή μόνο στην γραμμή 1 τώρα, που είμαστε στα, ο χρόνος αυτός...
9: Τώρα είμαστε στον ηλεκτρικό.
7: Ναι,
9: στον ηλεκτρικό.
7: Στη γραμμή 1.
9: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη γραμμή 1 ήταν πολύ κακές συχνότητες.
7: Εκεί το κάνετε στα 5 λεπτά λοιπόν.
9: Εκεί λοιπόν 5 λεπτά. Έρχονται και άλλοι σειρμοί το 27... Και ακόμη περισσότερο το 28. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πλήρης.
7: Για πού, για την γραμμή 1.
9: Για γραμμή 1. Είμαστε ηλεκτρικός τώρα. Άρα, εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων και παλαιών αλλά ανακαινισμένων σειρμών, καθαρούς, χωρίς γκράφιτι μέχρι τέλος του χρόνου.
7: Δεν ξέρω ότι θα είναι καθαρή, κύριε. Γιατί ξέρω ότι
9: έχουμε
7: μια προσπάθεια, πήγατε.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
10: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
14: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό.
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
15: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
15: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
16: Και στο www.ipavlametafores.gr.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
19: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
20: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
21: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
20: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
21: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
20: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
21: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
21: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
23: Phone Masters.
22: Δεν κρατάει μπαταρία.
23: Phone Masters.
22: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
23: Phone Masters.
22: Τι ακριβώς κάνουν?
23: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
22: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
23: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
22: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
23: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
24: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
25: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
27: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
26: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
27: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
26: Sneakers για κάθε μέρα.
27: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
26: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
27: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
26: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
28: Νόβα 9.31.
29: Η ώρα είναι 9.30.
28: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
30: Μία καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
28: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο.
30: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
28: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο.

0: Το Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κόλλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, βελτιώνεται τάχιστα η κυκλοφορία στους δρόμους. Πού συνεχίζονται οι ουσιαστικές καθυστερήσεις? Στη λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τη Λένορμαν, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Κάποιες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά τέλος πάντων και στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά τόσο, όσο προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Άρη.
7: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρίσκεται στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε.
12: Καλημέρα για πάλι.
5: Δύο παρατηρήσεις από το κοινό και θέλω να τα εξηγήσετε αυτά, γι' αυτό και τις θέτω. Λέει, τους πήρε 7 χρόνια, μου λέει ο Γιώργος, για να αγοράσουν 1000 λεωφορεία. Φοβερή ταχύτητα. Ακόμη δεν είναι σε λειτουργία. Καλημέρα. Τόσο αποτελεσματική.
12: Είναι σε λειτουργία.
5: Ναι. Αλλά εξηγήστε γιατί 7 χρόνια, κύριε Κυρανάκη, για να γίνουν αυτοί οι
12: διαγωνισμικοί. Όλα αυτά γίνονται σταδιακά. Καταρχάς θυμίζω ότι τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα λεωφορεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2020. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε σχέδιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ευρώπη, διεκδίκησε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία δεν υπήρχαν. Και δίνει και την καλύτερη απάντηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που λένε κάποιοι. Α, πηγαίνουν στους λίγους, πηγαίνουν σε λίγες τσέπες κλπ. Να που πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πηγαίνουν στους πολλούς. Στους πολλούς που περιμένουν υπομονετικά σε στάση και θα δούνε, βλέπουν ήδη και θα δουν κι άλλα νέα λεωφορεία να τους εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη καθαριότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είμαστε ήδη στα 950. Αυτό το μήνα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης με 1076 λεωφορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Ναι. Γίνεται.
5: Κάτι έχετε πει ότι θα πάτε στα 1500, 1400 ή όχι?
12: Ναι, μέχρι το 2028 τα 1076 που έχουμε σήμερα θα γίνουν 1700 καινούρια. Σταδιακά κι αυτά. Δηλαδή θα βλέπετε κάθε εξάμηνο αύξηση. Μέχρι να φτάσουμε το 28 στα 1700.
5: Αυτά θέλουν διαγωνισμούς ή είναι απευθείας ανάθεση και πάτε στην εταιρεία?
12: Διαγωνισμοί όλα. Μάλιστα. Όλοι διαγωνισμοί και συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επεκτείνεται δηλαδή και το έργο

0: Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε να δώσουμε κι άλλο στους ιδιώτες
1: κλπ. Δώσε δουλειά στο ΚΤΕΛ.
0: Λοιπόν, υπάρχει και νέος διαγωνισμός επέκτασης του ιδιωτικού έργου για τις περιαστικές γραμμές. Άρα λοιπόν συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
1: Διότι οι κτελατζίδες θα τα πάρουν μόνοι τους να τα αγοράσουν. Δεν μπαίνουν στις διαδικασίες του δημοσίου, κάνουν διαγωνισμούς, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Είναι πιο ευέλικτοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ευέλικτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γενικώς έχουμε στον τομέα αυτών έχουμε δείξει ότι έχουμε κινηθεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι λεωφορείων. Δεν είναι κάτι που ξεκινεί στο 24.
1: Εγώ δεν έχω λόγους να μην δεχτώ, να μην πω ενώπιον σας, κοιτάζοντας σας στα μάτια, να πω ότι με εσάς αποκτήθηκε μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Εκεί που αργήσαμε, άργησε δηλαδή η εταιρεία ανάδοχος, ήταν στον ηλεκτρικό, που η σύμβαση ήταν από το 22, όντως καθυστέρησε και επιβάλαμε πρόστιμο.
1: Στους Ισπανούς που πήραν να ανακαινήσουν.
0: Επιβάλαμε πρόστιμο και κάθε εβδομάδα ζητάω αναφορά προόδου για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ώστε έως το τέλος του χρόνου να πετύχουμε τη συχνότητα 5 λεπτών για να ανασάνει λίγο ηλεκτρικός. Κάποιος κόσμος να μην επιλέγει το όχημά του, το γιοταχή του, να γεμίζουμε τους δρόμους Αθήνας και να επιλέγει τον ηλεκτρικό.
1: Να ανασάνει και να μπαίνει και σε καθαρό καινούριο σύρμο.
0: Σωστά. Λοιπόν, προχωρώ τώρα στο μετρό.
1: Όχι, μισό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ δεν ξεμπερδεύεται εύκολα. Λοιπόν, θα είναι η σειρμή, λέει, καθαρή, λέει ο κ. Κυρανάκης, μάλιστα. Όχι όμως επειδή θα σταματήσουν τους βανδάλους, αλλά επειδή θα το καθαρίζουν καλύτερα.
0: Όχι.
1: Απαντήστε. Γιατί έχει και β' ερώτημα.
0: Στην παρουσία της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό, εκεί που δείχναμε το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να τους έχουμε καθαρούς, αλλά να τους διατηρούμε καθαρούς, δείξαμε και σε ποια σημεία υπάρχουν κάμερες και drones επιτήρησης και αυξημένο πρόγραμμα με την αστυνομία και blacklist. Blacklist για αυτούς οι οποίοι μια φορά έχουν πιαστεί να βανδαλίζουν. Λοιπόν, πρόπερσι τέτοια εποχή είχαμε 3.000 περιστατικά βανδαλισμών και ας πούμε εισερχόμενων ανθρώπων μέσα στις γραμμές για να προσπαθήσουν να βανδαλίσουν. Φέτος είχαμε 300. Μείωση 90%.
1: Γιατί κάνετε στο σταθμό ένα ταμπλό να έρχονται τα παιδιά να βάφουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ταμπλό, κάνουν.
0: Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν.
1: Ναι,
0: νόμιμα. Πάλι οι βάνταλοι δεν το σέβονται.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι οι
1: βάνταλοι
0: δεν το σέβονται.
1: Θέλουν την παρανομία, θα μου πει.
0: Θέλουν την παρανομία κάποιοι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μια που μιλάμε για παρανομία, προχωρούμε.
0: Άρα. Κάμερες και συλλήψεις γίνονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο.
1: Είπατε ότι η αστυνομία μπήκε μέσα. Όχι απλώς security, η αστυνομία.
0: Ναι, αστυνομία. Το πρόγραμμα Αριάδνη με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη το σχεδιάζουμε μαζί. Έχει τριπλασιαστεί αστυνομική δύναμη. Γίνονται κανονικά συλλήψεις. Έτσι.
1: Ναι. Προχωρώ.
0: Και μάλιστα με τον νέο νόμο, ναι, το πρόστιμο για βανδαλισμούς είναι 40.000 ευρώ ή κοινοφελής εργασία. Δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίσαμε ένα νόμο.
1: Για
0: ανηλίκους. Υποχρεώνεσαι να έρθεις να καθαρίσεις εσύ με κοινοφελή εργασία αυτό το οποίο βανδάλισες. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Το ψηφίσαμε το νόμο πριν ένα μήνα.
1: Έχετε συλλάβει ανηλίκους, ας πούμε.
0: Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί και οι ανήλικοι σε αυτή την ηλικία.
1: Φαντάζομαι έρχονται και οι γονείς μαζί.
0: Πρέπει, ναι, βεβαίως.
1: Επειδή η ανατροφή των παιδιών είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολο.
0: Συνήθως βέβαια οι γονείς είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους απέναντι στα παιδιά τους από ότι.
1: Α, χαίρομαι.
0: Έτσι, λοιπόν. Άρα μπαίνει μια τάξη.
1: Ο ίδιος άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει πόσα χρόνια σας πήρε να ανακαλύψετε τους 700 λουφαδόρους στις αστικές συγκοινωνίες.
0: Εγώ για να είμαι δίκαιος, αυτό είναι κάτι για το οποίο ενημερώθηκα από τους προκατόχους μου την ημέρα της παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Πότε αναλάβατε?
0: 17 Μαρτίου του 2025. Άρα, από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε σε 700 ανθρώπους ιατρικούς ελέγχους αξιόπιστους από την αρχή και από αυτούς βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Κάποια έλεγαν την αλήθεια, κάποια έλεγαν ψέματα. Από αυτούς που έλεγαν ψέματα, ξαφνικά κάποια έγιναν καλά και ανέβηκαν πάλι στο τιμόνι και κάποιοι άλλοι επέλεξαν να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού και να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.
1: Και εξού έτσι θα προσλάβετε έναν μεγάλο αριθμό τώρα οδηγών από ό,τι ακούω.
0: Ήδη έχουμε προσλάβει, δηλαδή πέρσι ήμασταν 2.400 οδηγούς, τώρα είμαστε πάνω από 2.700 και τον επόμενο μήνα θα είμαστε στους 2.800. Και πρώτη φορά τρέχει μια προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γιατί επιδοτούμε με σχολείο οδηγών δική μας.
1: Την εκπαίδευση μέσα.
0: Αυτή η προκήρυξη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Οπότε θα μιλούν στο κινητό, θα εκπαιδευτούν να μην μιλούν στο κινητό, να μην καπνίζουν, φαντάζομαι.
0: Και ελέγχονται. Και ελέγχονται.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα τους εκπαιδεύσετε με τον σωστό τρόπο. Και όχι αυτό με τη γνωστή δημοσιοπαλληλική αντίληψη.
0: Πέραν της εκπαίδευσης, ελέγχονται κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι, δίκαιος. Ναι. Υπάρχουν οδηγοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Οι λίγες περιπτώσεις που αμαυρώνουν τον κλάδο απομακρύνονται πλέον. Δεν υπάρχει ασυλία. Δεν υπάρχει ασυλία.
1: Ωραία. Εγώ πρέπει να τα διατυπώνουμε γρήγορα για να προχωρούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ιστεροδιαφυγή, πάλι έχετε φέρει αποτελέσματα πριν πάμε στο μετρό. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε και το εξής πράγμα, θέλω να υπενθυμίσω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ότι ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εισήγαγε την αντίληψη του τζαμπατζή. Δηλαδή στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τίτλος τιμής να καρπαζώνουμε το δεν πληρώνω ένα και να καρπαζώνουμε τον ελεγκτή που έμπαινε μες στο λεωφορείο. Σωστά. Επειδή ένα παιδάκι άνοιξε την πόρτα και έπεσε μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν έφταιγε ο ελεγκτής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα όλο αυτό, πρέπει να το δούμε και σε μια αντίληψη αλλαγής νοοτροπίας. Ότι πληρώνουμε το εισιτήριο όταν παίρνουμε μια υπηρεσία. Γιατί δεν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία. Γιατί αν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία, δεν έχουμε υπηρεσία.
0: Πολύ σωστά. Γι' αυτό και για εμάς τα μεγάλο ζήτημα να το αλλάξουμε στην πράξη. Δηλαδή, πέρα από λόγια, θεωρία κλπ. Στην πράξη. Άρα, 21 με 26 έχουμε πενταπλασιασμό ελέγχο στο μετρό, εννιαπλασιασμό ελέγχο στα λεωφορεία. Οι έλεγχοι αυτοί αποδίδουν. Στο μετρό έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποστό εισιτηριοδιαφυγής στην ιστορία του μετρό. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και μάλιστα, αν μπορείτε να το δείξετε στην εκπομπή σας το μεσημέρι στο Sky. Είναι πολύ εντυπωσιακό το σύστημα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που με κάμερα από πάνω από το ακυρωτήριο βλέπει ποιοι συνεχίζουν να περνούν διπλή και τριπλή από μία ακύρωση. Ναι. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή βαράει ένα καμπανάκι, γίνονται στοχευμένοι οι έλεγχοι, η στηροδιαφυγή στο μετρό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα.
1: Πάντως
0: στα λεωφορεία.
1: Πρέπει να μεταφέρω και το παράπονο πελάτη που λέει ότι δεν προλαβαίνει κάτι ίσως πρέπει να βελτιώσετε λίγο στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, αν πας με το τηλέφωνο σου, προλαβαίνει ο άλλος και χώνεται από δίπλα, αν θέλει να το κάνει.
0: Χώνεται.
1: Δηλαδή από πίσω σου. Ενώ προλαβαίνει να περάσει χωρίς να κυρώσει εκείνο το εισιτήριο.
0: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν.
1: Ναι, μήπως πρέπει να βελτιώσετε λίγο το σύστημα έτσι ώστε ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο να μην νιώθει κορόιδο από τον συμπατριώτη, συμπολίτη, ο οποίος είναι τζαμπατζής.
0: Αυτό είναι και ο δικός μας ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε τόσο πολλούς ελέγχους. Πλέον δεχόμαστε πολλά παράπονα επειδή έχει υπερβολικούς ελέγχους. Αυτά είναι τα παράπονα που δεχόμαστε. Ο σκοπός πάντα είναι το μηδενίσεις. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα εισιτηριοδιαφυγής σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέα έργα, σε νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, σε επένδυση για τον ίδιο τον επιβάτη. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι και στο μετρό, γραμμές 2-3, θα έχουμε μέχρι τέλος του 26, αρχές 27, μια πολύ σημαντική βελτίωση με νέους σειρμούς. Υπενθυμίζω το 19 είχαμε 40 σειρμούς. Στις γραμμές 2 και 3, τώρα έχουμε 52, του χρόνου θα έχουμε 60. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα στις γραμμές του μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Για πρώτη φορά αγοράζονται μετά από μία 15ετία καινούργιοι σειρμοί. Οι παλιοί σειρμοί που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνηση Πασό και δεν έχουν air condition θα ανακατασκευαστούν με κλιματισμό.
1: Και θα έχουμε παντού κλιματισμό λοιπόν.
0: Και
1: σε όλους τους σειρμούς.
0: Σε όλους. Και προχωρά αυτό με τεμποδίων η γραμμή 4.
1: Μισό λεπτό, θα πάμε στη γραμμή 4. Από πότε θα υπάρχει κλιματισμός σε όλους τους σειρμούς?
0: Ο διαγωνισμός βγαίνει φέτος. Από τη στιγμή της σύμβασης θα θέλει 24 μήνες.
1: Φαντάζομαι δεν ξαναπάτε στην Ισπανία, θα βρείτε καμιά άλλη εταιρεία να τα κάνει πιο γρήγορα.
0: Διαγωνισμός θα γίνει για πρωτοσάλτε. Όποιος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, τεχνική και οικονομική.
1: Όχι, πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι αυτός που
0: να κέρδισε. Να κατέβουν οι καλύτερες εταιρείες.
1: Αυτός που κέρδισε η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, αυτή η ισπανική, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, αφού είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία. Θέλω να το εξηγώ αυτό, τα συζητάμε όλα αυτά για να καταλαβαίνει και η κοινωνία ότι επειδή ακούμε πολλά, σας καταγγέλνουν ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ότι είστε διεφθαρμένοι ως κυβέρνηση εννοώ, και ότι δίνετε απευθείας αναθέσεις. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι κέρδισε τον διαγωνισμό μια εταιρεία ισπανική, η οποία κάνει δουλειά σαπάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εσείς διαμαρτύρεστε και λέτε πού είναι οι σειρμοί, δεν μου έρχονται.
0: Η δουλειά που κάνει είναι καλή, αλλά καθυστέρησε.
1: Αυτό.
0: Η καθυστέρηση αυτή στη σύμβαση προέβλεπε ένα πρόστιμο, το οποίο και επέβαλα. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα.
1: Και συνετίστηκε.
0: Παρέδωσε τον πρώτο σειρμό ήδη.
1: Ναι, αλλά κάνουμε 10 χρόνια να παραδώσει το δεύτερο.
0: Εγώ πιέζω, σας λέω ξανά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο να έρχονται πιο γρήγορα σειρμοί. Δεν κάνει καλή δουλειά όμως σε επίπεδο ποιότητας. Στην ταχύτητα είχαμε πρόβλημα, επέβαλα πρόστιμο. Πάμε λοιπόν.
1: Στην ταχύτητα της γραμμής 4 έχουμε πρόβλημα όμως.
0: Στη γραμμή 4 όντως.
1: Σαν να έχει κολλήσει το σύστημα. Κατασκευής εννοώ πια.
0: Όντως προχωράει το έργο με τεμποδίων. Να σκάβεις στην Αθήνα, ξέρουμε πάντα ότι λόγω των αρχαίων και λοιπά. Το ξέραμε, ναι, σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά προχωράει. Άρα, όταν θα τελειώσει η γραμμή 4, μαζί και με τους νέους σειρμούς στον προαστιακό που γίνονται με ιδιωτική επένδυση των Ιταλών, όχι με χρήματα φορολογουμένου, ούτε με χρήματα ευρωπαϊκά, γίνεται με ιδιωτική επένδυση. Θα έχει η Αθήνα 5 γραμμές, όχι 4. Θα έχει ηλεκτρικό, γραμμές 2-3 που υπάρχουν ήδη, γραμμή 4 και πολύ μεγάλη συχνότητα στον προαστιακό. Δηλαδή, αντί για μία ώρα που έχει σήμερα, ας πούμε, στο Πειραιάς Λιώσια, ή αντί για 20 λεπτά που έχει στο Λιώσια αεροδρόμιο, θα έχουμε περίπου 10 λεπτά στο Λιώσια αεροδρόμιο και μια πολύ καλή συχνότητα περί του 20 λεπτού στο Πειραιάς Λιώσια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 5 γραμμές η Αθήνα. Ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρει ένα μέσο σταθερής τροχιάς να φτάσει στην ώρα που γνωρίζει με αξιοπιστία.
1: Και φαντάζομαι και θα δουλεύει και τηλεματική κάποια στιγμή σε μια κανονικότητα.
0: Ήδη δουλεύει τηλεματική.
1: Ναι, ότι σου λέει στον χρόνο που έρχεται και πόση ώρα θα φτάσει κτλ.
0: Ήδη δουλεύει τηλεματική και μάλιστα στον προαστιακό της Αθήνας από το railway.gov.gr που αφορά το σιδηρόδρομο, αλλά λειτουργεί και για τον προαστιακό. Βλέπεις ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός για να μην περιμένεις άδικα.
1: Διάλειμμα, αφού διαβάσω και ένα ακόμα μήνυμα. Επειδή περνάω με το κινητό, γίνεται συνέχεια αυτό με τους κυρίως με τις πιτσιρικάδες, αλλά να περνούν από πίσω την ώρα που ακυρώνω. Όμως η έλεγχη είναι διαρκή, συνεχή και μπράβο. Απλώς τα Σαββατοκύριακα θέλει πιο συχνά σειρμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Το σημαντικότερο που έκαναν πάντως είναι τα δρομολόγια Σάββατο βράδυ προς Κυριακή.
0: Ναι, και το οποίο κλείνω με αυτό.
1: Παρατήρησα
0: η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες το 19, τώρα έχει μετρό, τον Ιούλιο επεκτείνεται Καλαμαριά και με την επέκταση θα πάμε και σε 24 ώρα μέσα μεταφοράς μετρό και λεωφορεία Σάββατο βράδυ και στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, θα έχουμε ένα δίλεπτο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Κυρενάκη. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Μόνο στην ΕΚΟ. Διάλειμμα.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης. Έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με αυτά που λέτε σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, μετρό, λεωφορεία και προαστιακός, κάπως το πράγμα, αν δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, έχω την αίσθηση, κύριε Καρανάκη, ότι μπορεί να πιστούμε ότι αφήνουμε το αυτοκίνητο και ότι με έναν τρόπο, αλλά θέλει και τη γραμμή 4. Θέλω να πω ότι το μετρό πρέπει να φτάνει σε πολλά σημεία της πόλεως.
0: Είμαστε στην τελική ευθεία πάντως. Δηλαδή, η δουλειά πολλών ετών τώρα αποδίδει μέχρι τέλος αυτής χρονιάς, όχι στο απότερο μέλλον, στο ορατό μέλλον, αυτούς τους 6 μήνες που έρχονται, ο κόσμος θα τη νιώσει τη διαφορά.
1: Ναι, απλώς να περιφρουρήσει και η αστυνομία να περιφρουρήσει περαιτέρω την κίνηση του λεωφορείου. Αυτό πρέπει να βοηθηθεί από την τροχία δηλαδή.
0: Για μας έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός το 2023. Μέχρι τώρα είμαστε συνεπείς. Μέχρι τις κάλπες, εγώ θέλω να κοιτάω τους πολίτες στα μάτια και να λέω: το είπαμε, το κάναμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τρένο. Μια κουβέντα με το τρένο. Πότε θα αποκτήσουμε αυτό το περίφημο σύστημα ασφάλειας για να ταξιδεύουμε με ήσυχο το κεφάλι μας?
0: Καταρχάς, σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες δικλείδες από ό,τι υπήρχαν στα Τέμπη. Σήμερα που μιλάμε. Όχι θα, ήδη. Το καλοκαίρι είχα δεσμευθεί από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα ότι θα τηρήσουμε σκληρό χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. 15 μήνες χρονοδιάγραμμα για ένα τεράστιο δημόσιο έργο, το οποίο ουδέποτε, στο οποίο ουδέποτε είχε τηρηθεί ο χρόνος για τέτοια πολιτική.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
26: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
27: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
26: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
27: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
26: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
27: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
26: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
28: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
29: Νόβα 931.
30: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Sky 100,3.
32: Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
33: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
34: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
32: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρ μπαγκάζ του αυτοκίνητου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το δελτίο που βρίσκεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε ακόμη να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Στην είσοδό του εξασφαλίζει και το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Άλεκ Πίτερς που πέντησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης, όντας καθοριστικό στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού, χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων βγήκαν στους δρόμους για να παναγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας, σημείο αναφοράς στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκο βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φθάνουν από κάθε πλευρά. Ανάμεσά τους και εκείνο της Ντάρα, της τραγουδίστριας που κατέκτησε τη φετινή Eurovision. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φωτεινή σεζόν.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το πρωί βλέπω κάτι ξενυχτισμένους τύπους που μεταδίασαν ή το μάτι τους. Είναι συμπολίτες που αγαπούν τον Ολυμπιακό και πανηγύριζαν όλη νύχτα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη στην ιστορία του συλλόγου, για να μας τα στείλει άλλες τρεις. Συγχαρητήρια. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι όντως ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι που είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σταθερή ομάδα και έπαιζε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ως τώρα όποιος ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι πριν το Final Four συνήθως το έχανε τον τίτλο, αλλά όλα αυτά οι προλήψεις είναι για να σπάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Ολυμπιακοί λοιπόν γιορτάζουν και πανηγυρίζουν για την Ευρωλίγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δήμητρα Σταματή, ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης, διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης, 210-48-00-170-174. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό μουσικό θέμα από τους τίτλους του Πολέμου των Άστρων. Είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε σαν σήμερα, 1977. Προβλήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη ταινία της σειράς. Πόσες έχουν γίνει, έχω χάσει το μέτρημα. Χτες είχε γενέθλια αυτός ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός νομίζω όλων των εποχών. Ο Bob Dylan έκλεισε χτες τα 85.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας οι δημοσκόποι θα έχουν δουλειές με φούντες, είναι στους βατήρες έτοιμοι για το πιστόλι του αφέτη, να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Οι μετρήσεις που θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες και θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα αποτυπωθεί η δύναμη των δύο καινούριων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Αυτή τη φορά όχι ως υποθετικά ερωτήματα, αλλά ως πραγματικές οντότητες που έχουν εμφανιστεί. Και αυτές οι μετρήσεις φυσικά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι δημοσκόποι που έχουν εμπειρία λένε ότι στην πραγματικότητα πριν το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και το συσχετισμό της δύναμης, αλλά ασφαλώς αυτές οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και ψυχολογικά, αν θέλετε, δηλαδή θα σπρώξουν ή θα θάψουν κάποια προσπάθεια.

0: Κατά τα άλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα και δεν προέρχεται από τη νίκη του Ολυμπιακού χτες επί της Ρεάλ. Προέρχεται από όλα όσα ακούγονται γύρω από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο κάνει βουτιά, οι τιμές του πέφτουν, τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη μέρα με εντυπωσιακή άνοδο, οι αγορές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Υποθέτω ότι έχουν δίκιο. Ήδη υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αυτή η καταρχή, η συμφωνία είναι όντως επί της αρχής και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα περάσουν πολλές περιπέτειες και ίσως μεσολαβήσουν και κάποια πρόοπτα πριν η καταρχήν συμφωνία γίνει οριστική συμφωνία. Αλλά και αυτή δεν θα είναι οριστική, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει το καθεστώς των στενών, ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τους πυράβλους του Ιράν, όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Απλώς θα επιτρέπει παράταση της εκεχηρίας, λένε για άλλες 60 μέρες, ώστε να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η κίνηση των πλοίων εκεί και η τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και μετά να αρχίσουν οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα και τα κρίσιμα. Κρίσιμη λεπτομέρεια, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από τα στενά του Ορμούζ, όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αγκάθι που είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το Ιράν ζητάει αυτό να γίνει από την πρώτη μέρα της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν ώστε να γίνει αφού πρώτα δοθεί δείγμα γραφής. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν συμφωνία για μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία, θα ανοίξει την κίνηση στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ήδη χτες είχαμε έναν αριθμό πλοίων να περνάνε για πρώτη φορά τόσα πολλά από τα στενά και να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχει ελπίδα ότι έτσι θα αποκατασταθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία, λένε οι ειδικοί, στους ενεργειακούς διαδρόμους, στην τροφοδοσία του πλανήτη με ενέργεια. Αλλά ακόμη και αν σήμερα τέλειωναν όλα, οι ειδικοί πάλι λένε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας χρόνος για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου στα επίπεδα πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πολλά. Αλλά προπάντων μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παίκτης που παίζει ρόλο στην υπόθεση αυτή, το Ισραήλ, που έχει λόγους να βρει μια ευκαιρία να την τεινάξει στον αέρα αν μπορεί, να την υπονομεύσει αν μπορεί. Αλλά από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη να ξεμπλοκάρει η κατάσταση και κυρίως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλιώς ο πολιτικός κίνδυνος είναι τεράστιος για αυτόν και επιπλέον έχει ένα δεύτερο κίνδυνο να αποφύγει, σε αντί στην άλλη μεριά, ότι πρέπει να πείσει ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, όταν και αν καταλήξει, είναι καλύτερη πράγματι από εκείνη που υπήρχε ήδη, αυτή που είχε γίνει επί Ομπάμα και την οποία ο ίδιος πέταξε στα σκουπίδια. Ακούσαμε Dylan γιατί χτες είχε τα γενέθλιά του, ας μείνουμε στη χθεσινή ημέρα. Χτες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή αυτή η βασίλισσα αυτού του τύπου μουσικής, το soul, disco, η περίφημη Tina Turner. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση, Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Παύλο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η συμφωνία ειρήνευσης, είναι μια προσωρινή συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε από προσωρινή σε προσωρινή συμφωνία, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μόνιμη.
0: Ναι, αλήθεια έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ας πούμε η προϋπόθεση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί κάπως η τροφοδοσία του πλανήτη με πετρέλαιο από εκεί, από την περιοχή του κόλπου.
1: Να πούμε καταρχάς Παύλο ότι όσο απομακρυνόμαστε από την τελευταία μέρα πολεμικών επικυρήσεων, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί όπως και να έχει, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα μη πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ειρήνης, αλλά λέω μη πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτο. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί, θα έλεγα με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα, ίσως να έβαζα και τους Εμιρητανούς μέσα ενδεχομένως. Αλλά πέραν Ισραήλ και Εμμυράτων, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της περιοχής ή ευρύτερα στον πλανήτη, η οποία να ήθελε να δει αυτό το πόλεμο να συνεχίζεται, ακριβώς για αυτό το οποίο είπες. Για μένα, και το σημειώνω, η μεγάλη διαφοροποίηση της προ με τη μεταπολεμική περίοδο είναι ότι ενώ πριν από τον πόλεμο τα τρία προτάγματα που είχαν θέσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ήταν ειρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και υποστήριξη του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς ρόντες, μεταπολεμικά το πρόταγμα είναι το στενό του ορμού και δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα και κατόπιν αυτής να αρθούν οι κυρώσεις, κατόπιν αυτής να ξεφαγώσουν τα κεφάλαια τα ιρανικά τα οποία βρίσκονται παγωμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σήμερα η συζήτηση είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε την εκεχηρία, την κατάπαση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και αυτό που γίνεται στις επόμενες 60 μέρες είναι να ανοίξουν στενοτορμούς, να ξεπαγώσουν κάποια ειρηνικά κεφάλαια, να δοθούν αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το θέμα του πυρηνικού, υπάρχει μεν μια δέσμευση προφορική του Πεζεφιάν χθες, του Προέδρου του Ιράν, ότι εμείς δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά, αλλά αυτή δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν.
0: Όχι,
1: το πυρηνικό λοιπόν ζήτημα θα συζητηθεί από ό,τι φαίνεται σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή τώρα θα υπάρξει ένα πρόπλασμα, αλλά η ουσιαστική συζήτηση για τους χρόνους, για το τι πρόσβαση θα έχει η αρμόδια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η Διεθνής, μαζί με τους επιθεωρητές και ούτω καθεξής, αυτά φαίνεται ότι παραπέμπονται για μια επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό
0: είναι η διαφοροποίηση. Έτσι όπως το λες, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία θα λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργηθηκε λόγω του πολέμου, χωρίς να λύνεται κανένα πρόβλημα από αυτά που προϋπήρχαν του πολέμου και που γι' αυτά υποτίθεται ότι έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, εξαιτίας των οποίων έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσει στο εσωτερικό. Είδαμε ότι ο Γκρέχαμ, ο οποίος είναι στενό, πολύ στενό, είναι μαζί του στο προεδρικό αεροπλάνο. Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.
0: Αλλά είναι και εκείνος που είχε παραδοσιακά τις πιο σκληρές απέναντι στο Ιράν θέσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σωστά. Συν βέβαια το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο δεν είναι ευχαριστημένο από τη συμφωνία όπως εμφανίζεται τουλάχιστον δημόσια, έχουν αντιδράσεις. Και ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει την αντίδραση στο εσωτερικό, έχει να αντιμετωπίσει τον διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό των τιμών βενζίνης, αλλά γενικότερα και αγαθών στο εσωτερικό. Έχει να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το αφήνει κατά μέρος, γιατί το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος ήταν τελικά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Άρα πάμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζαμε προπολεμικά, όπως πολύ σωστά το έθεσε. Και όπως επίσης ορθά το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μπορεί να πάρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που να είναι έστω και κατά τη χειρότερη, για να μην πω η ίδια με αυτή του Ομπάμα. Γιατί υποτίθεται ότι αποχώρησε από τη συμφωνία για το, του 2015 για να κάνει μια καλύτερη. Άρα είναι μπροστά, δεν θα πω σε ένα τέλμα, αλλά θα πω ότι είναι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για αυτόν. Και βέβαια να σημειώσω επίσης ότι το Ιράν στη διαπραγμάτευση με βάση τους συντελεστές ισχύως είναι προφανές ότι είναι ο αδύναμος παίκτης. Όμως, κάνοντας την επιλογή, πρώτον, να πλήξει τις γειτονικές χώρες με σφοδρότητα σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους σχεδόν τους γειτονές του και σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας και σε σχέση με τις εξαγωγές και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εικόνα τους και σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση με το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο είναι πλέον διάχυτο. Και ταυτόχρονα να κλείσει και το στενό του Ορμούζ, έκανε δύο κινήσεις στη σκακέρα, οι οποίες υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αφήσουν κατά μέρος το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμα και το βαλιστικό. Εγώ δεν έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει στη συμφωνία αυτή να συγκεκριμένη κάποια συζήτηση για το βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτή τη συμφωνία, αλλά έτσι φαίνεται.
1: Το οποίο βαλιστικό πρόγραμμα, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου Τραμπ, αυτό τώρα είναι δήλωση προ δύο μηνών σχεδόν. Είχε κατασταθεί το 97%, έχει μιλήσει με τέτοια ακρίβεια που κανείς αναρωτιόταν πώς έχει αυτά τα στοιχεία στα χέρια της. Φαίνεται, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες που ακολούθησαν, ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για μένα, όπως πολλές φορές το συζητάμε μαζί, Η κρίσιμη παράμετρος είναι στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Και είδαμε τον Τραμπ να στείλει ένα μήνυμα δημόσιο στον Νετανιάχου μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ότι εγώ κάνω κουμάντο, ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Mm. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο ως πρόσωπο, δεν είναι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρότητα, από ακρότητες και από καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά μιας δημοκρατίας και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Είναι και το Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι, το οποίο θα ξαναπώ ότι έχει πάρα πολλούς μοχλούς πίεση στο εσωτερικό, τον ΗΠΑ, και ακόμα περισσότερους τώρα που επίκειται και σε νέες εκλογές.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα, βέβαια, αν τα πάρουμε κατά γράμμα, αν γυρίσουμε πίσω, πόσο, 11-12 εβδομάδες, δηλαδή στην αρχή αυτού του πράγματος, θυμάμαι μια εντυπωσιακή δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι καμία συμφωνία, δεν επιδιώκω καμία συμφωνία, το μόνο που θα δεχόμουν θα ήταν μια ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Είμαστε προφανώς κάπως μακριά από εκεί,
1: Ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Επίσης να πούμε, σε συμπλήρωση αυτού που ανέφερες, ότι ο αρχικός στόχος, εκπεφρασμένος δημόσια, ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός πολιτής, θα μπορούσε δηλαδή να πουλήσει τα πάντα στους πάντες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ένας dealer, μόνο που άλλο πράγμα είναι να είσαι dealer στο να προωθείς ένα προϊόν και άλλο πράγμα στο να προωθείς την διπλωματία. Μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά εξωθεσμικό, όπως το γίνεται επί Τραμπ, χωρίς διπλωμάτες, χωρίς υπουργούς, παρά μόνο με ένα στενό κύκλο φίλων, συνεργατών και συγγενών. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει για την ανατροπή του καθεστώτος και τι είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του κάθε μέρα που είναι η μία ανατρέπει την άλλη, ότι μα το καθεστώς άλλαξε. Το θυμάσαι, φαντάζομαι. Το θυμάμαι και ακροτέρα. Είναι το καθεστώς άλλαξε. Και του λένε πώς άλλαξε το καθεστώς, αφού οι Υπουργοί της Επανάστασης παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη, η πολιτική είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο Ιός Χαμενεΐ, έστω και για συμβολικούς λόγους, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί καν να κυβερνήσει, αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε ότι είναι πως δεν είχε τις ικανότητες του πατέρα του, βρίσκεται εκεί. Άρα τι έχει αλλάξει. Και λέει, όχι, έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, γιατί πλέον μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκτός από αυτούς που έχουμε προλάβει να εξουδετερώσουμε, βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτή την αρχική στόχευση, ότι όποιος δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς, εξουδετερώνεται. Με τελευταίο βέβαια παράδειγμα το Λαριντζανί.
0: Ναι. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτό. Με όλα όσα λέμε, το καλό είναι ότι από ό,τι φαίνεται η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά θα αποκατασταθεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκατασταθεί, μάλλον το νομίζω εγώ δεν έχει σημασία. Κανένας ειδικός δεν προβλέπει ότι θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Nova 931.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Nova 931.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
19: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με σάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με νοφόρς.
13: Και προσταζάν.
18: Από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
13: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνηση οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα τη τουρκική μαφία. Στο πόρμπαγκαζ αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδωτικό σάκο που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχέ εκτιμούν ότι μέρο του οπλισμού προϊζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τη συμφωνία του τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τη συμφωνία.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Άνοιξτε μια παρένθεση. Έχω ένα μήνυμα για εσάς. Το Box, αυτή η εφαρμογή, delivery app το λένε στο χωριό, όπου βρίσκεις το φαγητό σου, τον καφέ ή τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όταν το χρησιμοποιείς, μαζί με την παραγγελία θα έρθουν και πόντοι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνεται στις επόμενες παραγγελίες. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα. Η διαδικασία στεγαστικού δανείου μοιάζει δύσκολη. Η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου από τη στιγμή που πας στην τράπεζα. Προέγκριση σε 48 ώρες, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κλείνει η παρένθεση. Αυτό είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά και ακούτε τους Scorpions. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Νομίζω ότι η δημοφιλία τους στην Ελλάδα είναι διαχρονική. Απλώς βρήκα στο ημερολόγιο ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Klaus Meine, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης του συγκροτήματος. Συνδέθηκε με το συγκρότημα αυτό το 1969, ακόμη εκεί είναι. Και εδώ και 10-12 χρόνια κάθε χρόνο κάνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία.

0: Το μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι βέβαια η συμφωνία που ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε πριν λίγο ότι θα μπορούσε και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Ξαναλέω, δεν είναι η συμφωνία, είναι μια συμφωνία προσωρινή που παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε όταν τη δούμε. Κουβεντιάζαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εδώ σε εμάς περιμένουμε τα νέα, δηλαδή περιμένουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησείο, όπου θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Τα χρώματα τα ξέρουμε ήδη, είναι Blaugrana. Θα ανακοινώσει επίσης, θα δούμε μάλλον τα πρώτα ονόματα. Γενικώς οι πληροφορίες που ακούμε, ο Αντώνης Αντζολέτος τις έχει καλά. Θα γίνει μια προσπάθεια αύριο να είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα στο Ταμείο. Το Ταμείο των Δημοσκοπήσεων. Των πρώτων που θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και βεβαίως οριστικά από Σεπτέμβριο πια. Μα στο μεταξύ υπάρχει ένα τρίτο μεγάλο θέμα στην ημέρα. Αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με όλες τους τις όψεις. Αυτές οι εικόνες με την αστυνομία να σπάει την πόρτα και να εισβάλλει στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο ούτε στην Τουρκία ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Οπότε καθίστε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μανώλης Κωστίδης από την πόλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Σ' άκουγα αυτό που λες. Η αλήθεια είναι έτσι το περιγράφεις, έτσι το είδαμε κι εμείς. Απλά για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι μια ομαλότητα για την Τουρκία, δηλαδή ότι δεν, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την αποκαθήλωση από την Προεδρία με δικαστική απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του διορισμού από το κράτος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Κεμάλ και της Ντάρογλου. Και βεβαίως η απίστευτη εισβολή της αστυνομίας με πλαστικές σπέρες, με δακρυγόνα. Τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος που είδησε ο Κεμάλ Ατατούρκ, πραγματικά εικόνες που δεν θα τις ξαναδούμε ίσως.

0: Μπορεί να ξαναδούμε, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Τι να πούμε. Αλλά έχεις μια εξήγηση, Μανώλη. Γιατί αυτή η τόσο έντονη αντίδραση? Γιατί προφανώς μια απλή εξήγηση είναι ότι αυτό που λένε και οι νεότεροι, γιατί μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική πρόκειται να του πει τίποτα, ούτε η Ευρώπη πρόκειται να του πει τίποτα, γιατί για την Ευρώπη το πιο σημαντικό είναι η Τουρκία να συγκρατεί τις προσφυγικές ροές που όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να ενταθούν λόγω πολέμου στον Περσικό. Άρα είναι σε διάθεση να κάνουν τα στραβά μάτια, να ανεχθούν τα πάντα και να μην τον πολύ.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί βέβαια υπάρχει και η θεωρία του Ναμίκταν, του αντιπροέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόματος, που υπενθυμίζει ότι μία μέρα πριν τη σύλληψη του Ιμάμογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Ερντογάν με τον Τραμπ, και μία μέρα πριν την αποκαθήλωση του Γιουροζέλ πάλι τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Άρα, δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει το OK. Δηλαδή, υπάρχει μια αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη, λένε χαρακτηριστικά. Αυτό που λες, η εικόνα αυτή, μα είναι δυνατόν, θα μπορούσε να γίνει και κάπως πιο ήπια, πιο ομαλά. Το ίδιο ισχύει και για τον Εχρέμ Ιμάμογλου. Δηλαδή δεν είναι μόνο η σύλληψη, η προφυλάκησή του, η σύλληψή του. Αν θυμάστε ότι μία μέρα πριν τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί το πτυχίο του. Δηλαδή αυτό που είχε πάρει από το κρατικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Δηλαδή την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Ερντογάν έκλεισε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Και σήμερα τα ξημερώματα το ξανάνοιξε, πάλι με προεδρικό διάταγμα. Δείχνει μια χώρα που δηλαδή, ή θέλει να δείξει την ισχύρα ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή κάνει και πράγματα εκτός ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική μέσα σε τρεις μέρες να ανοιγοκλίνει ένα πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν είναι καμία λογική.
1: Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το ότι το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει, τι λόγο έχει, δηλαδή ποια ανησυχία τον οδηγεί να κάνει τέτοια πράγματα, αυτού του είδους τις κινήσεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν τους στοιχίζουν τώρα, πάντως γράφονται κάπου.
0: Γράφονται κάπου, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιβιώνει, που είχε την εναλλακτική της υποψηφιότητας για την προεδρία του δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, που ακόμη και τώρα και στις δημοσκοπήσεις ξεπερνάει τον Ερντογάν. Με αυτή την κίνηση διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα τώρα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον. Δηλαδή θα έχει έναν διορισμένο αντίπαλο, δηλαδή θα έχει διορίσει ο ίδιος ο Ερντογάν τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιντζάρο, τον οποίο τον έχει νικήσει σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα στη 14η ξέρουμε το αποτέλεσμα ήδη. Και από εκεί πέρα μια διαλυμένη αξιωματική αντιπολίτευση με έναν υποψήφιο Γεμανσούρ Γιαβάς, όπου δεν θα μπορέσει να νικήσει. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παραμείνει στην προεδρία Ερντογάν. Τώρα, με τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, πολύ πιθανό θα συνεργαστεί για το νέο σύνταγμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν, που θα ανοίξει την πύλη για νέα προεδρία, για εκλογική νίκη. Άρα, μέχρι το 2033, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί να μην τον πετύχει.
1: Ένα ερώτημα βέβαια, ναι, σωστό, συμφωνώ. Συνεπώς αυτό γίνεται έτσι όπως το περιγράφεις. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται και με κάποιο τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες που περιμένουμε να έρθει στη Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω πόσο και αυτό έχει εσωτερική στόχευση πέρα από τη διεθνή.
0: Το νομοσχέδιο σίγουρα έχει εσωτερική στόχευση. Δείχνει, προσπαθεί να δείξει ότι προστατεύει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κατηγορείται ότι δεν κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι δεν κάνει. Έχουν γίνει πολλές κινήσεις της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χώρος, ταξικός σχεδιασμός. Δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση και μέσα από υπηρεσίες της Τουρκίας, δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι χρειάζεται προσοχή. Σε αυτά τα πλαίσια και βεβαίως η πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μέσα από τα πλαίσια η Τουρκία θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στην Αθήνα ότι μπορεί να ενδεχομένως μελλοντικά να έχει ένα νομοσχέδιο στο χέρι της που μπορεί να κάνει κυρίως να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Είναι ένα μήνυμα προς την Αθήνα. Πως αν προχωρήσει παραπάνω, μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα η Αθήνα.
1: υπήρχε, θυμάμαι παλιότερα, τις παλιές δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο οποίος μια και δύο φορές και σε σένα μιλώντας είχε υπενιχθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον να παίξει ένα ρόλο ώστε τα θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο να διευθετηθούν, γιατί είναι σημαντικά για τις ενεργειακές οδούς και τα λοιπά. Αυτό, η κίνηση Ερντογάν, μπορεί να συνδέεται με μια διάθεση να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε μια αμερικανική μεσολάβηση και θέλει να έχει ένα χαρτί στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ θα έλεγα ναι. Mm. Δηλαδή θα έχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο, δηλαδή που θα έχει εντάξει τις απόψεις Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ και για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα, θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος αν υπάρχει διαμεσολάβηση για μια διαβούλευση στα πλαίσια της κάθε πλευράς. Η ελληνική πλευρά θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις και η Τουρκία θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις.
1: Ναι. Έχεις νεότερα από τις... Γιατί αυτός ο πρέσβης είναι γενικός... τα λέει, δηλαδή μιλάει. Δεν ξέρω αν έχει πει κάτι καινούριο και το έχω χάσει εγώ.
0: Όχι, δεν έχει χάσει, αλλά οι φήμες που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στην Αμερική και τα λοιπά, κάποιοι κύκλοι από τον Τόμ Μπάρακ, μπορεί να ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τόμ Μπάρακ εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι...
0: Άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέραμε και άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Σαφώς και ειδικά στα διπλωματικά, όπου όλες τις κρίσιμες αποστολές και τις κρίσιμες πρεσβείες δεν τις παίρνουν άνθρωποι του State Department, της γραφειοκρατίας, της διπλωματικής, τις παίρνουν οι φίλοι του Προέδρου.
0: Αυτό και κλείνει δουλειές, κανονίζει δουλειές.
1: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
11: Σε αυτό το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
10: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
12: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
11: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
10: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
13: Ακούσατε το μήνυμα αυτό για, την, για το αφιέρωμα στο, στην ιστορία το, του γηπέδου Λεωφόρου, που είναι και η ιστορία της Ελλάδας, η ιστορία της πόλης Αθήνας, η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αφορμή ότι το γήπεδο για, τις, για επίσημους αγώνες του Παναθηναϊκού έχει τελειώνει, για φέτο, τελειώνει από φέτος και αυτή τη φορά μάλλον, όχι μάλλον, είναι οριστικό. Ένας άλλος αποχαιρετισμός στη Λεωφόρο, πέρα του τηλεοπτικού που θα έχουμε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτό που, θα, που συμβαίνει ήδη. Δηλαδή ξεκινάει, έχει ξεκινήσει μάλλον μια εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι ένας τρόπος να αποχαιρετήσετε το γήπεδο, κάνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει κανείς, βοηθώντας τους ανθρώπους του. Παρακάλεσα τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιουρέλη, να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
14: Καλημέρα, Παύλο.
13: Τι γίνεται, πώς.
14: Καλά.
13: Είναι ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πέρα από την αιμοδοσία, νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να, πώς το λένε, να αποχαιρετήσει κάποιος το γήπεδο της καρδιάς του.
14: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι η Λεωφόρος δεν είναι μόνο ένας τόπος αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει και ένας τόπος προσφοράς. Οπότε καλούμε όποιον μπορεί και θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να βοηθήσει συνανθρώπους να περάσει από εκεί και να δώσει αίμα. Και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η προσέλευση είναι παραπάνω από ικανοποιητική.
0: Ωραίο. Είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ξαναλέω για διπλό λόγο. Και γιατί δίνοντας αίμα βοηθάς και είναι μια πράξη που δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν πέρα από λίγη ώρα από τη ζωή του και ταυτόχρονα μπορεί να κάνει μεγάλο καλό. Αλλά είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο όσοι θέλουμε να πάμε εκεί έτσι, να το δούμε μια τελευταία φορά. Ίσως το δούμε και άλλοι, φαντάζομαι. Όλο και κάτι άλλο σκέφτεστε να κάνετε στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
14: Αυτό είναι σίγουρο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι παίξαμε και κλεισμένο το θυρών, ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε έναν αποχαιρετισμό που αξίζει στον Παναθηναϊκό και αξίζει στους χιλιάδες φιλάθλους.
0: Θα είναι, αλλά τώρα τι, πάω να βγάλω είδηση, αλλά...
14: νομίζω δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στο ότι... Έχουμε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σήμερα να πάμε στο γήπεδο και να το ζήσουμε κάνοντας ταυτόχρονα κάτι πολύ σπουδαίο. Και μετά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, επόμενη μέρα του γηπέδου, του χώρου μάλλον, της Λεωφόρου, τι θα γίνει μετά.
14: Ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί πρέπει να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ονειρευόμαστε. Αλλά προς το παρόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κομμάτι της πόλης και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και όταν υπάρχει ανάγκη, όπως υπάρχει τώρα για αίμα, είμαστε εκεί παρόντες, απευθύνοντας μια πρόσκληση όχι μόνο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσφέρει.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και ανανεώνω το ραντεβού να κουβεντιάσουμε μετά, όταν θα είμαστε κοντά στις επόμενες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου, Paul Weller είναι αυτός. Ο Paul Weller είναι γεννημένος σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Ήταν η ψυχή ενός συγκροτήματος που έκανε κάτι, έκανε εντύπωση τότε στα χρόνια του 90, τους, η Jam. Όταν αυτοί διαλύθηκαν, ίδρυσε άλλο ένα συγκρότημα που έχει μεγάλη ιστορία, τους Style Cancel, και έχει και μεγάλη προσωπική καριέρα ο Paul Weller. Αυτό για μένα είναι το ωραίότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα σας θυμίσω πρώτον ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός δημιουργεί έναν καινούριο χώρο πρασίνου αναψυχής και άθλησης μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, που θα είναι ανοιχτό, προσβάσιμο στην περιοχή της κρουαζιέρας θα ιδρυθεί και θα είναι ανοιχτό σε όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα σας καλεί να περάστε από το ένα κατάστημα ή να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr για να δείτε τον καινούριο τρόπο, τον πολύ απλούστερο και πολύ πιο ανθρώπινο, για να οργανώσετε την αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Και να σας θυμίσω τέλος ότι αν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται ασφάλιση, είτε είναι καινούριο είτε είναι παλιό, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Εκεί θα μπορέσετε, θα βρείτε 19 διαφορετικά προγράμματα από 19 διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες και θα αποκτήσετε αμέσως, επί τόπου, εκείνο που σας φαίνεται πιο συμφέρον για εσάς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρή.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
6: Νόβα 931.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
6: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
18: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
6: Nova 931.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλημέρα, Ξάνθη. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Πίσω από το μικρόφωνο και όλες εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Μαζί καθημερινά για την καλύτερη ενημέρωσή σας από το Nova 931. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Στην παρέα μας στο Nova 931 είναι το κτήμα κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι κάθε μέρα από νωρίς το πρωί με τον αγαπημένο μας καφέ και προτάσεις για πρωινό. Μεσημέρι και βράδυ μας προσφέρει ένα πλούσιο μενού φτιαγμένο με μεράκι και τοπικά προϊόντα. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, ιδανικός προορισμός για την παρέα, την οικογένεια και για επαγγελματικά γεύματα. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 2541-0210. Κτήμα, ο προορισμός της καλοκαιρινής αναψυχής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ενημέρωση, μουσική, συναντεύξεις, καλεσμένοι, μα πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη παρέα στο Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για τη συνέχεια θα ακολουθήσει μια συνέντευξη που έχει προηγηθεί με τον Στέφανο Στεφανόπουλο και τον καθηγητή κύριο Παπαναστασόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Nova 931.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
3: Η ροή των ειδήσεων από το Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα Θράκη, καλημέρα Ελλάδα. Στέφανος Στεφανόπουλος, News Today από το Nova 931. Σας προανήγγειλα ότι θα έχουμε σήμερα μια επικοινωνία αλλά και μια ενημέρωση για το τι συνέβη στην κρίση των ημείων. Είναι μια κρίση η οποία ακολουθεί την ελληνική κοινωνία και την ελληνική ιστορία, καθώς είναι από τις νεότερες που έχουμε γνωρίσει, και θεώρησα πολύ σωστό να έχουμε μαζί μας κάποιον ειδικό στις κρίσεις, κάποιον ειδικό και στην κρίση των ημείων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλαο Παπαναστασόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας το είχα προαναγγείλει και βέβαια μέσω των social media του Nova 931. Επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής με έμφαση διαχείριση κρίσεων, είναι στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Και να πούμε καλημέρα, κύριε Παπαναστασόπουλε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
3: Η χαρά είναι δικιά μας και η τιμή. Και θα με την πίεση του χρόνου πάντα και το ραδιοφωνικό χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλή ώρα για αυτό το θέμα, χωρίς αμφιβολία, να δώσουμε λίγο ένα μικρό ιστορικό πλαίσιο. 28 χρόνια μετά είμαστε, είναι η κορύφωση ήταν η 31η του 1996 της κρίσεως των ημείων.
4: Ακριβώς όπως το λέτε είναι.
3: Και έχουμε
4: την επέτειο σήμερα.
3: Λοιπόν, σαν ορισμός, άμα το αναζητήσουμε, είναι η συμβατικά η ένοπλη αμφισβήτηση της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο και κορυφώθηκε σήμερα από την Τουρκία, με αφορμή την προσάραξη αρχικά στις βραχονισίδες των ημείων ενός πλοίου. Έχω δει πολλά τελευταία θέματα που ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Αυτό η προσάραξη ήταν το ξεκίνημα ή η σημαία που πήγε και έβαλε ο Δήμαρχος της Καλύμνου?
4: Να ξεκινήσουμε με 2-3 παρατηρήσεις και θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας. Πρώτα απ' όλα, η ιδιαιτερότητα της κρίσης των ημείων έχει να κάνει με το ότι για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε εθνικός χερσαίος χώρος. Δύο βραχονισίδες. Πρώτη φορά που έκαναν αυτό οι Τούρκοι, ενώ οι προγενέστερες κρίσεις είχαν να κάνουν με αμφισβήτηση υφαλοκρηπίδας. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Τους αμφισβητούν έλαφος. Αυτό είναι το ένα. Ακριβώς το γεγονός της προσάραξης είναι αυτό που οδήγησε την κλιμάκωση των γεγονότων. Αποτέλεσε με όποιον τρόπο και να το πει κάποιος την πρόκληση της κρίσης. Δηλαδή από τότε και μετά θα έχουμε την κλιμάκωση των γεγονότων. Η σημαία, που θα μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια, τοποθετήθηκε από τον Δήμαρχο μεταγενέστερα όταν οι Τούρκοι αμφισβήτησαν τη ρημούλκηση του πλοίου από ελληνικά πλοία, με την έννοια ότι ρημουλκήθηκε το πλοίο τελικά και αυτό επιβεβαίωνε την ελληνική κυριαρχία, αλλά οι Τούρκοι προέβησαν σε αμφισβητήσεις. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ήρθε ο Δήμαρχος για να διατρανώσει την ελληνική παρουσία μέσα της έμπαρσης της σημαίας στη Βραχονισίδα.
3: Είναι, τοποθετήθηκαν τα γεγονότα λοιπόν στην σειρά, αλλά τοποθετήθηκε και το θέμα του διεθνούς δικαίου και του διπλωματικού, της διπλωματικής διάστασης, πώς εξελίχθηκαν. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, υπήρξε αρχικά, πέρα από την εξέλιξη του όλου θέματος, μια αντιπαλότητα μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Αυτό φαίνεται και από τις μετέπειτα συνεντεύξεις και δηλώσεις, τόσο και από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά, με έντονους χαρακτηρισμούς, με πρόσαψη ελλείψεων και παραλήψεων και από τις δύο πλευρές. Και έτσι λοιπόν αυτό θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ήταν ένας λόγος της εξέλιξης η μη καλή αυτή σχέση πολιτικών και στρατιωτικών?
4: Να το πούμε διαφορετικά, που προς ευάθμιση σε αυτό που λέτε. Όταν μιλάς για την εθνική ασφάλεια πρέπει να μιλάς με φιδό και προσοχή. Το λέω αυτό γιατί καλό τους ακροατές να δούνε τους φακέλους του Παπαχελά εκείνη την περίοδο λίγο πιο μετά, που ακριβώς όλοι οι αρχηγοί των επιτελείων ερίζουν για το τι ακριβώς έγινε στη συγκεκριμένη διαχείριση. Αυτό από τη μία. Και πολύ και ένα συγκεκριμένο, ο τότε Αγέφα, έχει γράψει και αρκετά βιβλία προς αντίκρουση των όποιων κατηγοριών. Το ίδιο έκανε και ο τότε πρωθυπουργός ο Κωνσταντινίδης, έχει γράψει ένα βιβλίο, που ακριβώς αυτό που λέτε, ότι επιρρύπτει ευθύνες στην στρατιωτική ηγεσία. Άρα έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στη στρατιωτική και στην πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι γεγονός. Το γεγονός όμως είναι ότι συνήθως σε μια διαχείριση κρίσης όλοι υπάρχει μια δυσκολία στο εξής, ότι πώς παντρεύεις δύο διαφορετικές λογικές. Υπάρχει η στρατιωτική λογική και η πολιτική λογική. Ιδανικά πρέπει να έχουμε το συγκερασμό, πρέπει να έχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη σύζευξη και των δύο, προκειμένου να επιτευχθεί το εθνικό συμφέρον. Στη συγκεκριμένη κρίση υπήρχε ακριβώς άλλη οπτική. Ο μεν πρωθυπουργός ήθελε μια διπλωματική διαχείριση μέσω και της παρέμβασης των ΗΠΑ, από την άλλη, με το όποιο τίμημα μπορώ να το πούμε αυτό, από την άλλη η στρατιωτική ηγεσία είχε ακριβώς το σχέδιό της, προκειμένου, καθώς θεωρούσε ότι είχε τακτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα. Αυτές ήταν οι δύο διαφορετικές λογικές, που όμως, όπως σας είπα, δεν παντρεύτηκαν ιδανικά. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση σε μια διαχείριση κρίσης. Και μην ξεχνάμε πάντα ότι θεσμικά, συνταγματικά, η πολιτική ηγεσία είναι αυτή που καθορίζει με το πιο τίμημα. Και όπως ξέρουμε, πολύ αργότερα ο ελληνικός λαός με την ψήφο στον τότε πρωθυπουργό επιβεβαίωσε ακριβώς αυτή την επιλογή.
3: Την επιλογή του.
4: Για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην έχουμε τις ευθύνες πάντα μόνο στη μία ή στην άλλη πλευρά. Πάντα είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο ελληνικός λαός καθορίζει με τις αποφάσεις του το ρούτο γεγονότο.
3: Ένα μεγάλο γεγονός. Υπάρχει ένα κινέζικο ρητό από τα πολλά ίσως που κυκλοφορούν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι κινέζικο. Γενικά η σοφία είναι παγκόσμια. Ότι οι κρίσεις περικλείουν κίνδυνο αλλά και ευκαιρία. Με αφορμή αυτό λοιπόν, αν το πέραμε και το προσαρμόζαμε στην κρίση των ημείων, η στρατιωτική ήταν πεπισμένη, και δεν μιλάω για τον αρχηγό Γεθά τότε, αλλά τους πιο κάτω και που εμπλέκονταν άμεσα στις ενέργειες που γινόταν στην περιοχή, ότι έπρεπε, ήταν η ευκαιρία να το τελειώσουμε, λένε. Από την άλλη, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις και συνέντευξή του που μίλησε σε δημοσιογράφους για το θέμα, είπε χαρακτηριστικά ότι εμένα μου μένει μία κυρία που με βρήκε έξω από τη Βουλή και ήρθε μου φίλησε το χέρι, γιατί είχα, λέει, εγώ παιδιά που υπηρετούσαν στα πολεμικά πλοία που βρισκόταν στην περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ. Και είπε ο τότε Θόδωρος Πάγκαλος ότι εμένα αυτό μου μένει, ότι αποτρέψαμε το χειρότερο. Πάλι θα έρθουμε και θα πούμε ότι είναι σε αυτό που λέγατε, ότι ο συγκερασμός αλλά και η αλήθεια είναι στη μέση κάπου.
4: Σε αυτό που λέτε, είναι πραγματικά θέμα στρατηγικής και πολιτικής κουλτούρας. Η στρατηγική κουλτούρα, πρώτα θυμίζω για τους ακροατές, ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος βλέπει τις απειλές. Άρα είμαστε εξοικειωμένοι με περίπτωση πολέμου, δηλαδή είναι η ελληνική κοινωνία ως μια γροθιά σε μια πρόκληση με την όποια θυσία και με το όποιο τίμημα. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. απ' τη μία. Γιατί ο στρατητικός έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Δεν θα κάτσει να έχει ενδιασμούς ή θα έχει
3: κοινωνικούς
4: για το ακριβώς, για το αν πρέπει να επιτελέσει την αποστολή του. Από την άλλη, ο πολιτικός έχει να σταθμίσει αρκετά πράγματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι, στο διατάφτα, για να μην έτσι λέμε διάφορα πράγματα, ότι τελικά μέσα από αυτή την κρίση αυτό που συνέβη ήταν προς όφελος. Είχαμε, δηλαδή, με όρους κόστους ωφέλους, είχαμε κάτι που κερδίσαμε, κάτι που χάσαμε. Η απάντηση είναι προφανής. Τα ίμια είναι πια μια γκρίζα περιοχή. Άρα η απάντηση είναι προφανής αυτό που μόλις θέσατε.
3: Ήταν ακριβώς, έχει τεθεί αυτό, ότι τα δύο, το μεγάλο κέρδος ήταν ότι αποφύγαμε τον πόλεμο, και αν θέλετε τα αρνητικά σχόλια ήταν δύο, εγώ όπως τα εντοπίζω, ότι από τότε ξεκινάει το καθεστώς των γκρίζων ζωνών, ένα, και ένα δεύτερο, ότι έκανε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο η ευχαριστία του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Σιμίτη, μέσα στη Βουλή, για την παρέμβαση και την τελική λύση του θέματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Συνήθως, γιατί μπορούμε να το θέσουμε και στο σήμερα και να αναρωτηθούμε και το σήμερα και τις επιλογές της εκάστοτε ηγεσίας και το πώς εκφράζει την όποια ευγνωμοσύνη προς τον όποιο διεθνή παράγοντα. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το γεωπολιτικό πλαίσιο, όπως λέμε πάντα. Ποιο είναι, υπάρχουν τα τρία επίπεδα ανάλυση, είναι το ατομικό, το κρατικό, το συστημικό, το διεθνές. Το ατομικό είναι η ηγεσία, το κρατικό είναι το κράτος, το συστημικό είναι τι γίνεται στο διεθνές σύστημα. Ακριβώς λοιπόν, στο τότε διεθνές σύστημα, όπως ήταν, σε αντιπαραβολή με το σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, είχαμε τη μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα δεδομένο, γεωπολιτικό αδύρυπτο. Δεύτερο δεδομένο, απουσίαζαν όλοι οι άλλοι. Ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε, ΟΗΕ έχει τις γνωστές τις λειτουργίες, άρα η ευχαριστία του Πρωθυπουργού επιβεβαίωναν ακριβώς την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγεμονικά διαμεσολάβησαν μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Να μου πείτε ότι πολιτικά, κομματικά υπήρχαν αντιδράσεις. Πάντα το πολιτικό σύστημα σε ζητήματα αυτά δεν έχει συνοχή, τουλάχιστον όσον αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αυτή είναι αυτός είναι ο πυρήνας πάντα της σκέψης μου. Ότι καλό είναι σε πολλά πράγματα να βάζουμε λίγο στην άκρη το πολιτικό κομματικό και αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η διεθνής θέση της χώρας. Από τη στιγμή που η χώρα ζήτησε την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς προς επίρρωση αυτού του πράγματος εκφράστηκαν και συγκεκριμένες ευχαριστίες.
3: Για το θέμα των γκρίζων ζωνών, τότε ξεκινάνε σαν ένα ζήτημα το οποίο ακόμα και σήμερα και πιστεύω για πολύ καιρό θα υπάρχει στον διπλωματικό χάρτη.
4: Ακριβώς. Κοιτάξτε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω και κάτι ακόμα. Από πλευράς διεθνούς δικαίου και από πλευράς συνθήκων είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι δεν έχουν δίκιο, με την έννοια ότι ονομάζονται, όπως λένε οι συνθήκες, τα νησιά που είναι απέναντι σε μικρότερη απόσταση των 3 μιλίων από την Ασιατική Ακτή, παραμένουν στην τουρκική κυριαρχία. Τα ίμια δεν είναι. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη των 3 ναυτικών μιλίων, άρα είναι ένα το δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι έχουμε πια με τις πρόνοιες πια του δικαίου της θάλασσας, ό,τι είχε εκείνη που είναι μετά τη δεκαετία του 90 και εφεξής, έχουμε ότι το δεδομένο ότι βραχονισίδες που μπορεί να είναι βιώσιμες, να φέρουν ζωή δηλαδή, έχουν κυριαρχικά, μπορείς να εγείρεις από εκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή με την έννοια της υφαλοκρηπίδας, πρώτα υφαλοκρηπίδας και σήμερα ΑΟΣ με τις τελευταίες εξελίξεις. Άρα είναι δύο δεδομένα. Και καταλαβαίνετε λίγο τη σκέψη μου που το πάω. Ότι η ελληνική κυβέρνηση, άγαρμα, γιατί τέτοια ζητήματα δεν τα διατυμπανίζεις, γίνονται ακριβώς όπως λέω πάντα και την επικαλούμε όχι ως σημαία ευκαιρίας αλλά ως ουσία και αξία, γίνονται με όρους εθνικής ασφάλειας. Τι ακριβώς εννοώ? Είχε προγραμματιστεί ένα, ας το πούμε, σχέδιο αξιοποίησης βραχονισίδων από την Ελλάδα ακριβώς προκειμένου να ενισχύσει την ελληνική κυριαρχία, με την έννοια ότι όλες αυτές οι βραχονισίδες, αν γινόντουσαν κάποια έργα, ότι υπάρχει κάποια κυροβόλη, ότι μπορεί κάποιος να πάει εκεί και να μπορέσει να ζήσει πάνω σε αυτές τις βραχονισίδες, άρα μπορείς εκεί να έχεις κυριαρχικά δικαιώματα. Ακριβώς αυτό λοιπόν, επειδή οι Τούρκοι δεν το είδανε με καλό μάτι, ασφαλώς και αυτοί ο καθένας κοιτάζει
3: το συμφέρον,
4: τον εαυτό του και τα εθνικά του συμφέροντα. Αυτός είναι ο αδύρυτος νόμος της διεθνής σχέσης. Ακριβώς ανταπάντησαν μέσω της, ας το πούμε, προσάραξης εντός εισαγωγικών και της μετέπειτα κλιμάκωσης της κρίσης των ημείων. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο γέρθηκε όλο το ζήτημα των κρίζων ζωνών. Όπως ακριβώς σας το περιέγραψα, και από εκεί και μετά ασφαλώς έχουμε και πληθωρισμό των τουρκικών διεκδικήσεων. Δεν έχουν παραμείνει δηλαδή μόνο στις κρίζες ζώνες, αλλά έχουν κλιμακώσει πολύ περισσότερα και λένε ακόμα και για μεγάλα νησιά ότι δεν, από τη στιγμή που είναι στρατικοποιημένα, δεν, είναι όλο το καθεστώς της ελληνικής κυριαρχίας.
3: Εξαιρετικά. Να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι Τετάρτη 31 Ιανουαρίου του 2024. Το ρολόι μου δείχνει 25 λεπτά μετά τις 10 και μιλάμε για την κρίση των ημείων 28 χρόνια μετά με τον κύριο Νικόλαο Παπαναστασόπουλο, ο οποίος έχει εκδώσει από τις εκδόσεις Σιδέρι ένα βιβλίο με τίτλο «Η διαχείριση κρίσεων στην ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική, η περίπτωση της κρίσης των ημείων». Αναζητήστε το και θα βρείτε πολλά εξειδικευμένα και σε ειδικό επίπεδο θέματα, πέρα από αυτά που προσπαθούμε να φέρουμε με τον απλούστερο τρόπο στο μικρόφωνο και στην παρέα του ραδιοφώνου, για να γίνουν αντιληπτά ευρύτερα. Αλλά σας προσκαλώ και σας προκαλώ να δείτε το βιβλίο, να το διαβάσετε και να καταλάβετε πολύ περισσότερα για τα θέματα της διπλωματίας, της διαχείρισης των κρίσεων και ειδικότερα τα θέματα των ημείων. Κύριε Παπαναστασόπουλε, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη να σας ρωτήσω, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο, πώς ξεκινάν το καθεστώς που τα ίμια ανήκουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λέει ότι από την Ιταλία το 1947 με τη συνθήκη των Παρισίων και ακολουθώντας την εσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και οι Τούρκοι από την άλλη επικαλούνται μια ελληνοτουρκική, ιταλοτουρκική σύμβαση του 1932 που καθόριζε τα σύνορα μεταξύ των Ιταλικών τότε Δωδεκανήσων. Είναι εύλογο και μπορεί κάποιος εύκολα να καταλάβει ότι όποια νεότερη συνθήκη, όποια νεότερη σύμβαση αμέσως ακυρώνει την προηγούμενη. Τι λέτε γι' αυτό?
4: Ακριβώς το κανονικό καθεστώς των νησιών του και των νησίδων του Αιγαίου είναι ξεκάθαρο και προκύπτει, έτσι καλό όποιον θέλει να το μελετήσει. Είναι η συνθήκη της Λοζάνης και είναι οι Ιταλοτουρκικές συμφωνίες τόσο του 32 όσο και η συνθήκη των Παρισίων του 47. Αυτό, ας το πούμε, είναι το πλαίσιο, είναι το πλαίσιο των, από πλευράς διεθνούς δικαίου, διεθνών συνθήκων. Βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, να πάμε πρώτα, όπως το θέτετε, πρώτα με τη Λοζάνη και μετά με τις μεταγενέστερες συνθήκες. Βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, είναι το περίπου, το θυμάμαι, νομίζω είναι το άρθρο 15, τα ίμια με όλα τα Δωδεκάνησα, ως σύμπλεγμα, περιλήγαν στην Ιταλία. Μετά, πάλι με τη Λοζάνη, η Τουρκία είχε επαρκεί από κάθε κυριαρχικό δικαίωμα στα νησιά που βρίσκονται πέρα των τριών ηλίων, όπως σας είπα και προγενέστερα στην αρχή της συζήτησής μας. Εκτός από την Ήβρο, την Τένεδο και, την Ίσο των Λαγουσών. Άρα παρετήθηκε από κάθε κυριαρχικό της δικαίωμα και επί των ημείων, που είναι σε απόσταση 3,7 ναυτικών μιλίων της τουρκικής ακτές. Άρα καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με τη Λοζάνη, δηλαδή με μια συνθήκη που μεταβιβάζονται στην Ιταλία οι περιοχές αυτές. Και η Τουρκία έχει παραιτηθεί. Πάμε μετά, τόσο με το 32, με τη συνθήκη με την Ιταλοτουρκική Συμφωνία του 32, καθορίστηκε, οριοθετήθηκαν τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Μικρασιατικής Ακτής και Δωδεκανήσων. Μεταξύ δηλαδή η Τουρκίας και
3: Ιταλίας.
4: Είμαστε OK μέχρι εδώ?
3: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να μην κουράζω, επειδή μου ζητήσατε
3: Όχι.
4: να είμαι ξεκάθαρος και λεπτομερής. Τα ίμια περιέρχονται στην Ιταλία με τη σύνθηκη της Λοζάνης, κάτι που επιβεβαιώνεται και στη πορεία. Δηλαδή, ότι με βάση τη μέση γραμμή που είχαν οι δύο χώρες, Ιταλία και Τουρκία, φαίνεται πού ακριβώς είναι τα ίμια. Πάμε τώρα στη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων του 47, που η Ιταλία μεταβιβάζεται η κυριαρχία από την Ιταλία των Δωδεκανήσων, περιέρχεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα διαδέχεται την Ιταλία. Άρα είναι πια αυτή η χώρα που ασκεί κυριαρχία στα Δωδεκάνησα.
3: και είναι εύλογο κάποιος να το καταλάβει, εκτός αν δεν θέλει.
4: Και να σας πω και κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά υπάρχουν και χάρτες και ιταλικοί εκείνη την περίοδο. Δηλαδή όταν έγινε η κρίση, τρέξαμε ως χώρα διπλωματικά να κινηθούμε, να δούμε τι λένε οι άλλες χώρες. Υπάρχουν χάρτες, ξεκάθαροι, τις ιταλικοί χάρτες, που ακριβώς δείχνουν την πραγματικότητα.
3: Οπότε είναι και ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο πέρα από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τις δύο χώρες. 28 χρόνια μετά, αν θα θέλατε να κλείσουμε, γιατί μου είπατε ότι έχετε και κάποια υποχρέωση, και να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που ήδη αναλώσατε στη συζήτησή μας. Αν θα θέλαμε 28 χρόνια μετά να κλείσουμε με μία φράση, με μία παράγραφο, την αποτίμηση των ημείων και πώς αυτή θα μπορούσε να προσαρμοστεί ή να εκφραστεί σήμερα το 2024, τι θα ήταν?
4: Θα ήταν η εξής. Πρώτα απ' όλα είχαμε κάποιους ήρωες που έπεσαν για το καθήκον.
3: Οι τρεις αξιωματικοί.
4: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε τα ονόματά τους, που πρέπει να συντροφεύουν όλους όσους πραγματικά δεν έχουν όση με ευκαιρία στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, ότι είναι στην πατρίδα, αλλά πραγματικά το βιώνουν στο πετσί τους, είτε υπηρετώντας είτε ενστερνιζόμενοι τις αντίστοιχες αξίες. Αυτό είναι το πρώτο. Και τα ονόματα αυτά είναι των αποθανόντων Βλαχάκου, Γιαλοψού και Καραθανάση. Αυτό είναι το πρώτο. Ίσως το πρώτο που είναι, που πρέπει πάντα να κρατεί κάποιος τη σκέψη του. Για τους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε το δεδομένο το αρνητικό των γκρίζων ζωνών. Είναι δεδομένο αυτό. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι πια δεν υπάρχουν, έχουν λυθεί οι θεσμικές, γιατί υπήρχαν και θεσμικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες στο όλο σύστημα διαχείρισης κρίσεων, που η κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει, γιατί κάθε κυβέρνηση αυτό επιχειρεί να υπηρετήσει. Το ζήτημα είναι πώς το υπηρετεί. Εκεί είναι άλλο θέμα για άλλες συζητήσεις, για άλλες εκπομπές. Αλλά τουλάχιστον το σύστημα πια θεσμικά και οργανωτικά δεν μπάζει, επιτρέψτε μου την έκφραση. Και από εκεί και μετά, αυτό που πρέπει πάντα να κρατάμε στη σκέψη μας είναι ότι το κάθε τι, καλό το διεθνές δίκαιο, καλό είναι η διπλωματία, αλλά εν τέλει ο καθένας σε λαμβάνει υπόψη όταν έχει ισχύ και όταν έχει σοβαρότητα. Όταν τα εκπέμπεις αυτά, τότε νομίζω ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα τις προκλήσεις και τις διεθνείς πραγματικότητες και τις ίδιες της ζωής. Εκπέμπεις αυτά, τότε νομίζω ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα τις προκλήσεις και τις διεθνείς πραγματικότητες και τις ίδιες της ζωής.

0: ειδικό στη διαχείριση κρίσεων και στη διεθνή πολιτική. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαναστασόπουλε, να σε ευχηθώ μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια και να ανανεώσουμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί τα θέματα, οι εξελίξεις, οι γνώσεις σας θα είναι χρήσιμες, φαντάζομαι.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, να ξέρετε, αποφεύγω την έκθεση στη δημόσια σφαίρα, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να βοηθήσω και να υπηρετήσω την περιοχή στην οποία ανήκω ως μέλος ΔΕΠ και υπηρετώ. Ακριβώς επειδή όλοι και αγαπούμε και πρέπει με τον τρόπο μας, τον ρόλο μας, να ενισχύουμε αυτή την ευαίσθητη και εθνικά υπερήφανη περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά όλοι σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εδώ στο Nova 931, η υπέροχη συζήτηση, τουλάχιστον ελπίζω να τη βρήκατε τόσο ενδιαφέρουσα όσο εγώ, και να προχωρήσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι και μία ανάσα στη ροή της εκπομπής μας και με τον λόγο να έρχεται στην υπόλοιπη επικαιρότητα θα εστιάσουμε στην τοπική επικαιρότητα και στα υπόλοιπα νέα. Καλημέρα σε όλους, Στέφανος Στεφανόπουλος στην παρέα σας, Nova 931 στην παρέα σας.
2: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Η ροή των ειδήσεων από το Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα Θράκη, καλημέρα Ελλάδα. Στέφανος Στεφανόπουλος, News Today από το Nova 931. Σας προανήγγειλα ότι θα έχουμε σήμερα μια επικοινωνία αλλά και μια ενημέρωση για το τι συνέβη στην κρίση των ημείων. Είναι μια κρίση η οποία ακολουθεί την ελληνική κοινωνία και την ελληνική ιστορία, καθώς είναι από τις νεότερες που έχουμε γνωρίσει, και θεώρησα πολύ σωστό να έχουμε μαζί μας κάποιον ειδικό στις κρίσεις, κάποιον ειδικό και στην κρίση των ημείων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλαο Παπαναστασόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας το είχα προαναγγείλει και βέβαια μέσω των social media του Nova 931. Επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής με έμφαση διαχείριση κρίσεων, είναι στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Και να πούμε καλημέρα, κύριε Παπαναστασόπουλε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Η χαρά είναι δικιά μας και η τιμή. Και θα με την πίεση του χρόνου πάντα και το ραδιοφωνικό χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλή ώρα για αυτό το θέμα, χωρίς αμφιβολία, να δώσουμε λίγο ένα μικρό ιστορικό πλαίσιο. 28 χρόνια μετά είμαστε, είναι η κορύφωση, ήταν η 31η του 1996 της κρίσεως των ημείων.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι.
0: Και έχουμε
1: την επέτειο σήμερα.
0: Λοιπόν, σαν ορισμός, άμα το αναζητήσουμε, είναι η συμβατικά η ένοπλη αμφισβήτηση της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο και κορυφώθηκε σήμερα από την Τουρκία, με αφορμή την προσάραξη αρχικά στις βραχονισίδες των ημείων ενός πλοίου. Έχω δει πολλά τελευταία θέματα που ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Αυτό η προσάραξη ήταν το ξεκίνημα ή η σημαία που πήγε και έβαλε ο Δήμαρχος της Καλύμνου?
1: Να ξεκινήσουμε με 2-3 παρατηρήσεις και θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας. Πρώτα απ' όλα, η ιδιαιτερότητα της κρίσης των ημείων έχει να κάνει με το ότι για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε εθνικός χερσαίος χώρος. Δύο βραχονισίδες. Πρώτη φορά το έκαναν αυτό οι Τούρκοι, ενώ οι προγενέστερες κρίσεις είχαν να κάνουν με αμφισβήτηση υφαλοκρηπίδας. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Τους αμφισβητούν έδαφος. Αυτό είναι το ένα. Ακριβώς το γεγονός της προσάραξης είναι αυτό που οδήγησε την κλιμάκωση των γεγονότων. Αποτέλεσε, με όποιον τρόπο και να το πει κάποιος, την πρόκληση της κρίσης. Δηλαδή από τότε και μετά θα έχουμε την κλιμάκωση των γεγονότων. Η σημαία, που θα μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια, τοποθετήθηκε από τον Δήμαρχο μεταγενέστερα όταν οι Τούρκοι αμφισβήτησαν τη ρημούλκηση του πλοίου από ελληνικά πλοία, με την έννοια ότι ρημουλκήθηκε το πλοίο τελικά, και αυτό επιβεβαίωνε την ελληνική κυριαρχία, αλλά οι λαϊτούρκοι προέβησαν σε αμφισβητήσεις. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ήρθε ο Δήμαρχος για να διατρανώσει την ελληνική

0: παρουσία μέσα, μέσα από τις έμπαρσεις της σημαίας στη Γραφονησίδα.
1: Είναι... Τοποθετήθηκαν τα γεγονότα λοιπόν στην σειρά, αλλά τοποθετήθηκε και το θέμα του διεθνούς δικαίου και του διπλωματικού, της διπλωματικής διάστασης, πώς εξελίχθηκαν. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, υπήρξε αρχικά, πέρα από την εξέλιξη του όλου θέματος, μια αντιπαλότητα μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Αυτό φαίνεται και από τις μετέπειτα συνεντεύξεις και δηλώσεις, τόσο και από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά, με έντονους χαρακτηρισμούς, με πρόσαψη ελλείψεων και παραλήψεων.
2: Νόβα 931. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Νόβα 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Νόβα Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Νόβα 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. Nova 931.
5: Ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Νόβα 931. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συνεχίζουμε την πρωινή σας ενημέρωση με μουσική, διαγωνισμοί και φυσικά θέματα της επικαιρότητας. Εκτός αυτού, να σας θυμίσω πως προηγήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Παπαναστασόπουλο αλλά και τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Έτσι, για ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί και μας απασχολεί, και σίγουρα πήραμε έτσι ορισμένες πληροφορίες από τους ειδικούς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα είδηση, μια πρόσκληση από το Πλυντήριο Ξάνθης που σίγουρα παρουσιάζει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Το Πλυντήριο Ξάνθης, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Πλυντηρίων Ελλάδος, μας προσκαλεί στην ενημερωτική μερίδα που διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου παροχή προηγουμένων αλλά και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις, το οποίο, κυρίες και κύριοι, υλοποιείται στις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης αλλά και Ανθεκτικότητας Ελλάδα, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης Βασιλείος Κωνσταντίνου 1. Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τα ωφέλη, αλλά και τη διαδικασία απόκτησης αλλά και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή λειτουργία τους. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Nova 931, Scrub Αφήμου Μτζάκι. Έτσι λοιπόν, η Scrub Αφήμου Μτζάκι ανακυκλώνει, έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Η εταιρεία των αδερφών μου Μτζάκι σήμερα ξεχωρίζει γιατί διαθέτει όλες τις άδειες που την επιτρέπουν να απολαμβάνει και να αναλαμβάνει την τελική αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη απόσυρση οχημάτων με περισυλλογή και την ανακύκλωσή του. Scrub Αφήμου Μτζάκι στον 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 2541 0266 55.

0: Έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
15: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
16: Και στο www.epavlametafores.gr.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
20: Eco Green Energy.
19: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
20: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
19: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
20: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
20: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
19: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
21: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
22: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
21: αλλά και περιποιημένος κύριος?
23: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
24: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
25: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
23: Για ό,τι ντύνεστε,
24: σκεπάζεστε,
25: αλλά και πατάτε.
24: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
25: Το τέλειο.
24: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
23: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
25: Τέλεια επιλογή.
24: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
26: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
27: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
26: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
27: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
28: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
26: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
28: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
26: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
28: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
26: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
28: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
29: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
0: υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
4: Πολιτική.
3: Κοινωνία.
4: Κοινωνία.
3: Πολιτισμός.
4: Πολιτισμός.
3: Αθλητισμός.
4: Αθλητισμός.
3: Όλα εδώ στο Νόβα 9.31. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ακόμα είναι Nova Μαγκαζίνο, μόλις ξεκίνησε. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω και εύχομαι να ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο και να μας επιστρέψαμε πίσω στις θέσεις μας με γεμάτες μπαταρίες να υποδεχτούμε τη νέα εβδομάδα. Νέες εκπλήξεις, μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, καλεσμένοι, συνεντεύξεις, όλα όσα δεν λείπουν από την εκπομπή μας εδώ στο Nova 931 καθημερινά. Επικαιρότητα σε τίτλους θα δούμε αμέσως τώρα, ενώ στη συνέχεια θα δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Εσείς ωστόσο επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, καλησπέρα ή ίσως κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς με πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας να τρέχουν. Σήμερα όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, ημέρα της Αφρικής. Ακόμη κυρίες και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά όλα τα θέματα της ημέρας.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους, κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου από το Nova 931. Η μερίδα για τη δωρεάν διάθεση ψηφιακών υπογραφών στο επιμελητήριο Ξάνθης. Ξεκίνησε η ετοιμασία για την καλοκαιρινή δράση όσον αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο. Με μήνυμα τη στήριξη της τοπικής αγοράς, η τιμητική εκδήλωση του ΕΒΕ. Η άμεση εκμίσθωση ένταση στην παραλία Μεροδάτο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων. Ευχές για τον Μπαϊράμ θα δέχεται ο τοποθετητής Μουφτής Ξάνθης. Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδικό σταθμό Κυμερίων από την Ελλάς. Ενισχύει την παρουσία της στη ρουμανική τουριστική αγορά της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας. Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό, ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη ένα πρόγραμμα σπίτι μου.

0: Κωνσταντίνος Στασούλας, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Πυρομαδών της αντιπολίτευσης κατά Κυριάκο Μητσοτάκη για στεγαστικό, ακρίβεια και κράτος δικαίου. Πρόεδρος Λιβάνου δεν είναι διαπραγματεύσει σε μια απόσυρση του στρατού του Ισραήλ από το νότιο τμήμα της χώρας. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης σε ανθρωκρουχείο στην Κίνα. Ιράν, χρεώνουμε τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης μέσω του Ορμούς, όχι διόδια. Αθλητές από τη Ρωσία αλλά και τη Λευκορωσία θα μπορούν να αγωνίζονται χωρίς περιορισμούς σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ουγγαρία, ο Μαγιάρ θα μειώσει τον δικό του μισθό στο μισθό, καθώς η κυβέρνηση στοχεύει σε περικοπές αλλά και αποδοχές των πολιτικών. Στη Λιθουανία, Φοντελάιερ μετά το περιστατικό με τα ντρόν. Ρεκόρ θερμοκρασιών Μαΐου στη Βρετανία σκαρφαλώνει τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στα νοτιοανατολικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει τις αραβικές χώρες ότι επιθυμεί συμφωνίες ειρήνης με το Ισραήλ μετά τον τραυματισμό του πολέμου του Ιράν. Τόκιο, περίπου 20 τραυματίες μετά από ρήψη άγνωσης ουσίας σε εμπορικό κέντρο. Κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας θέματα αντιστοπικής επικαιρότητας. Η μερίδα για τη δωρεά διάθεση ψηφιακών υπογραφών στο επιμελητήριο πρόκειται για δράση διάθεσης 270.000 υπογραφών τριετούς διάρκειας από την ΚΕΕ. Το επιμελητήριο Ξάνθης αλλά και η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 η ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητήριου Ξάνθης Βασιλείου Κωνσταντίνου 1 με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων. Αλλά και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη έκδηλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και νομικές μορφές και επιχειρήσεις. Η δράση αφορά στη δωρεά διάθεση 270.000 ψηφιακών υπογραφών τριετούς διάρκειας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε τις ετοιμασίες για την καλοκαιρινή δράση του Εμπορικός Σύλλογος. Συνάντηση με τον υποδιοικητή της Τροχίας Ξάνθης για την πεζοδρόμηση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Τη μετατροπή του Ιστορικού Κέντρου της Ξάνθης σε ένα μεγάλο πεζόδρομο για τις ανάγκες της καλοκαιρινής εκδήλωσης 30 Ιουλίου προωθεί ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, μετά από συνάντηση με τον υποδιοικητή της Τροχίας Ξάνθης σε σχετικό αίτημα του Συλλόγου αλλά και τις ανάγκες της καλοκαιρινής εκδήλωσης, δόθηκε έγκριση για το κλείσιμο των κεντρικών δρόμων για την μετατροπή του ιστορικού κέντρου της πόλης σε ένα μεγάλο πεζόδρομο. Στόχος είναι να δοθεί δυνατότητα πραγματοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων στις οδούς Καραολί και Σμύρνης, δημιουργώντας μια ζωντανή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στο εμπορικό κέντρο της πόλης.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Είδηση σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής κύριος Άντζας, σε ηλικία 49 ετών. Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός έπασχε από μια σπάνια νευρολογική φύσεως ασθένεια. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα για να φτάσουμε σήμερα στην τραγική κατάληξη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μουσική, συνεντεύξεις, καλεσμένοι και θέματα της τοπικής επικαιρότητας και όχι μόνο.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
9: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
8: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. 100 καταστήματα σε όλη την
12: Καζίνα Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
4: Nova 931.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αφού επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, πίσω εδώ στο Nova 31, μένουμε στην τοπική επικαιρότητα με θέματα που μας ανησυχούν και μας απασχολούν. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε, ένα θέμα που είναι αρκετά ιδιαίτερο και επίκαιρο, καθώς ξεκίνησε το πρόγραμμα για την στήρωση του Δήμου Ξάνθης όσον αφορά τους μικρούς τετράποδους μας φίλους. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τις στηρώσεις, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Απριλίου. Για το λόγο αυτό στην παρέα μας είναι η κυρία Λουλουδιά Τζερμπαϊλίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Λουλουδιά, στο Nova 31.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
0: Τι ακριβώς γίνεται με το θέμα αυτό το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ, μας απασχολεί και επιτέλους φτάσαμε σε σημείο να πούμε, κυρία Λουλουδιά, ότι ναι, κάτι γίνεται και στην πόλη της Ξάνθη με τις στηρώσεις.
1: Όντως κάτι γίνεται. Όπως όλοι ξέρουμε, τελείωσε το πρόγραμμα των στηρώσεων των σκυλιών. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Στηρώθηκαν 325 σκύλοι. Είναι πολύ καλός αριθμός. Και τώρα συνεχίζουμε με τις γάτες. Από χθες ξεκινήσαμε. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσέλευση από ό,τι είχαμε με τα σκυλιά. Βέβαια αυτό αναμενόμενο, διότι οι Δήμοι δεν είχαν ποτέ τόσα χρόνια στηρώσεις γατιών. Οπότε και όλοι βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα γατάκια στην πόλη και στα χωριά παντού, αλλά και στην πόλη ακόμη περισσότερα. Οπότε θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε το αναμενόμενο. Δηλαδή προσβλέπαμε σε 300 στηρώσεις και μακάρι δηλαδή, αλλά νομίζω ότι θα ήθελα δηλαδή και για περισσότερες. Όπως βλέπω, ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος προσέλευσης. Εχθές, ας πούμε, ήρθα γύρω τα 60 γατάκια για πρώτη μέρα Κυριακή.
0: 60 γατάκια.
1: Είναι μεγάλος αριθμός. Δεν στηρώθηκαν 60, στηρώθηκαν περίπου 38. Από το πρωί ως το βράδυ στηρώνανε, γύρω στις 9 φύγαν οι άνθρωποι. Τώρα σήμερα ξεκίνησαν από αυτά που απέμειναν από χθες. Για σήμερα είπαμε να μην φέρουν άλλα γατάκια, ώστε να έρθει μια ισορροπία. Οπότε τώρα από αύριο πάλι ήδη έχουμε ενημερώσει αυτούς που τηλεφωνούν ότι από αύριο ή μεθαύριο αντιμετωπίζουν.

0: Μεθαύριο έχουμε μέρος για να στερωθούν έτσι με ηρεμία, ήσυχα, χωρίς πανικό όλα μαζί, όπως τα φέρνουν και πολλές φορές συμβαίνει να είναι πολλά μαζί και πρέπει να βάλουμε μια τάξη, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα δωρεάν στερώσεων για την περιοχή της Ξάνθης. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά την συμμετοχή των εθελοντών, γιατί υπάρχει ήδη εικόνα για τη συμμετοχή των πολιτών αλλά και εθελοντών. Η δράση υλοποιείται με την συνδρομή εθελοντών κτηνιάτρων, σωστά, από εξωτερικά και την Ελλάδα, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων που ζουν στην περιοχή μας. Και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Μαθαίνω, κυρία Λουλουδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Για προσέλευση εννοείς? Για προσέλευση γατιών, μεταφορά, αυτό εννοείς?
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Έχω να σου πω ότι έχω να πω πάρα πολλά μπράβο σε όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί τα γατάκια που φέρνουν είναι όλα αδέσποτα και είναι είτε φοβικά είτε πανικοβάλλονται, δηλαδή δυσκολεύονται πάρα πολύ. Παρόλα αυτά προσπαθούν όλη την ημέρα να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα γατιά. Δεν το περίμενα. Mm-hmm. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι τόσος πολλοί κόσμος θα ασχοληθεί και έχει τέτοια αγάπη που προσπαθεί να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με την ευκαιρία που μας δόθηκε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι, που δεν είναι δύσκολο να συμβαίνει αυτό συχνά. 300 γατιά στήρωση. Δεν υπήρξε ποτέ δωρεάν στήρωση τόσα χρόνια σε γάτες. Οπότε βλέπω ότι πολλοί κόσμος συμμετέχει και από χωριά και φέρνουν όσο πιο πολλά μπορούν, τα αφήνουν, συνεχίζουν, παίρνουν για το παγίδες, συνεχίζουν. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται διαρκώς. Και κάποια άτομα είπαν ότι όλη την ημέρα, χθες δηλαδή, ασχολήθηκαν με αυτό. Πραγματικά αξιοθαύμαστοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα τους το πούμε και από κοντά, δεν το περιμέναμε. Πάμε πολύ καλά. Θα στηρωθεί ένας πολύ ικανός αριθμός γατιών.
1: Κυρία Λουλουδιά, σε πόσο χρονικό διάστημα φαίνονται τα αποτελέσματα στη μείωση των αδέσποτων?
0: Αλεξάνδρα, εάν υπολογίσουμε ότι κάθε γάτα γεννάει 3 φορές το χρόνο, θα βάλω από 5 γατάκια, έτσι. Υπολόγισε ότι κάθε γάτα τον χρόνο φέρνει 15 γατάκια στον κόσμο.
1: Να.
0: Οπότε να υπολογίσουμε τον αριθμό των γατιών είναι ανυπολόγιστος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα φανούν τα αποτελέσματα, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν θα έχουμε μια σοβαρή μείωση. Χρειάζεται και συνέχεια μετά σε αυτό.
1: Μένουμε στο πρόγραμμα και στις δωρεάν στηρώσεις. Σε 3 με 11 Μαΐου στηρώσεις σκύλων, ένα πρόγραμμα που έχει ολοκληρωθεί, και 24 με 31 Μαΐου στηρώσεις γατών, το ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζει να τρέχει. Εκτός από στηρώσεις, κυρία Λουδιά, παρέχονται και άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες?
0: Ναι, γίνεται το αντιλυσικό εμβόλιο από παρασύντωση και φυσικά το τσιπάκι.
1: Ωραία. Υπάρχει τρόπος να δηλώσουν αδέσποτα για στήρωση? Πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με εσάς? Με ποιον
0: Έχουμε δώσει το τηλέφωνο, το έχουμε αναρτήσει, έχει κυκλοφορήσει το τηλέφωνο. Βασικά είναι δικός μου αριθμός που πήρα έξτρα για αυτό το σκοπό. Μαζί μιλάμε με όποιον παίρνει, μαζί επικοινωνούμε. Και τους καθοδηγώ κυρίως το πού θα πάνε, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα ο κόσμος δεν γνωρίζει πού είναι το καταφύγιο του Δήμου και κυρίως εκεί χρειάζεται να τηλεφωνήσουν, αν δεν ξέρουν πού θα πάνε. Οπότε έτσι το πάμε, από το πρωί μιλάω διαρκώς, αυτό.
1: Άρα το τηλέφωνο που υπάρχει στη σχετική αφίσα που τελειώνει σε 360 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνούν μαζί σας,
0: ναι,
1: σωστά?
0: Ναι, δεν Ωραία. Το θυμάμαι απ' έξω, αλλά είναι αυτό.
1: Να το πούμε και στον αέρα, είναι το 694-724-0360. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να πάρει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε αν θέλει να βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του. Θεωρείτε ότι οι Δήμοι, κυρία Λουδιά, κάνουν όσα πρέπει για το πρόβλημα των αδέσποτων γενικότερα?
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο Δήμος και κάνει και θα κάνει. Οι στηρώσεις γίνονται στο κτηνιατρίο του Δήμου, το οποίο έχει εξοπλιστεί. Υπάρχει δηλαδή εξοπλισμός για χειρουργία, για τα πάντα. Αυτό δεν μπορούσε ποτέ να γίνει, γι' αυτό και δεν είχαμε και στηρώσεις γενικά από τους ξένους.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούσαμε να καλέσουμε τόσα χρόνια μια ομάδα ξένων για να έρθει να στηρώσει.
1: Άρα υπάρχουν ελλείψεις.
0: Θα έπρεπε κάποιος κτηνίατρος να διαθέσει το κτηνίατριο του, πράγμα
1: Σωστά.
0: το οποίο ο καθένας δεν μπορεί να το κάνει μια εβδομάδα να μην δουλεύει για να κάνουν στηρώσεις αδέσποτων. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε γι' αυτό και ξεκινήσαμε. Κάναμε τώρα την αρχή και αυτό θα επαναλαμβάνεται. Δεν κάναμε και τελειώσαμε, ξεχαστήκαμε. Του χρόνου θα ξαναεπαναληφθεί. Διότι υπάρχει ο χώρος, υπάρχει ο εξοπλισμός, υπάρχουν τα εργαλεία. Οπότε τώρα είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα πράγματα.
1: Τι πιστεύετε?
0: Και θα λειτουργεί κιόλας το κτηνιατρίο με κτηνιατρό δικό του. Mm-hmm. Έτσι, αυτά όλα προχωράνε. Γι' αυτό ωραία. Λέω ότι ο Δήμος ξεκίνησε και κάνει και θα κάνει.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τι χρειάζεται περισσότερο σήμερα? Χρήματα, εθελοντές ή παιδεία, κατά τη γνώμη σας πάντοτε?
0: Αν ανέφερε στην παιδεία, αν κατάλαβα καλά, mm-hmm. αν ανέφερε στην παιδεία, θεωρώ ότι η παιδεία είναι το πρώτο.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό, έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Άρα, αυτό παιδί... θα έπρεπε ήδη να το έχουμε πάρει από την παιδική μας ηλικία όλοι. Δυστυχώς mm-hmm. έχουμε πάρει από την παιδική μας ηλικία, τουλάχιστον για τη δικιά μου τη γενιά, λέω, με πολύλικες εξαιρέσεις, ότι τα ζώα τα χτυπάμε, τα πατάμε, παίζουμε με αυτά, πειραματιζόμαστε, έτσι, κάνουμε αθλήματα κτλ. Εγώ αυτά ήξερα εκείνα τα χρόνια. Βέβαια, η δική μου οικογένεια έχει πάντοτε σκυλιά και γάτες και έχω μεγαλώσει με αγάπη. Όπως και πολλοί και άλλες οικογένειες, έτσι. Ναι. Η παιδεία τώρα τα τελευταία χρόνια έχει.
1: Η
0: φιλοζωική παιδεία, ναι. Και τώρα πλέον νομίζω ότι έρχονται εγκύκλοι κάθε χρόνο από το Υπουργείο στα σχολεία mm-hmm. ώστε να έχουν μαθήματα φιλοζωικής παιδείας και βλέπω ότι κάθε χρόνο πέρα το ότι μας καλούν για ενημέρωση φιλοζωικής στα σχολεία έρχονται και στο καταφύγιο, γενικά κάνουν διάφορες δράσεις φιλοζωικές. Και τα παιδιά, εγώ τα παιδιά που βλέπω δεν τα φοβούνται. Δηλαδή, εγώ απορώ δηλαδή πώς γίνεται και υπάρχει αυτή η αρνητήλα, τέλος πάντων, θα πω αυτή τη λέξη, προς τα ζώα. Και τα παιδιά ξέρουν, γιατί κάνουμε ερωτήσεις τα παιδιά και ξέρουν γιατί υπάρχουν αδέσποτα. Ξέρουν ότι προέρχονται από εγκαταλείψεις. Ξέρουν ότι κάποιοι τα παίρνουν κουταβάκι και μετά όταν μεγαλώνουν τα πετάνε. Έτσι, ξέρουν ότι κάποιοι τα ξέρουν όλα τα παιδιά και δεν το αγαπούν αυτό. Θεωρώ ότι τα παιδιά θα διδάξουν τους γονείς και τους παππούδες τους.
1: Συμφωνείτε όμως ωστόσο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, έτσι?
0: Πάρα
1: είναι.
0: Πολύ. Mm-hmm. Στην πόλη μας έχω να πω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι εγώ και τους αδιάφορους, mm-hmm. Αυτοί που δεν ούτε έτσι ούτε αλλιώς, τους κατατάσσουν τους καλοπροαίρετους προς τα ζώα. Και νομίζω ότι, συγγνώμη που θα το πω κιόλας, νομίζω ότι έχουν θέματα ψυχικής υγείας αυτοί που είναι κατά των... κατά, όταν λέω, είναι οι κακοποιητές, αυτοί που θα τα πετούν πέτρες, τα χτυπούν και θεωρώ ότι δεν είναι άνθρωποι με πλήρη υγεία στον εγκέφαλο.
1: Ελπίζουμε και
0: συγγνώμη, αλλά είναι η πίστη μου και όχι μόνο δική μου.
1: Ελπίζουμε και ευελπιστούμε πραγματικά σε ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα δέσποτα, καλύτερη υγεία και πιο ευτυχισμένα ζώα.
0: Μακάρι.
1: Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για τη διαχείριση των αδέσποτων στην Ξάνθη, κυρία Λουλουδιά?
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό που πιστεύω και απόλυτα και πάντοτε το έλεγα είναι πρώτον η στηρώση και δεύτερον η έλεγχη. Εάν τα ζώα είναι στηρωμένα και αν έχουν όντως τσιπάκι. Τώρα, η έλεγχη στην πόλη βέβαια πολλές φορές είναι ανώφελη, γιατί τα ζώα όντως είναι στηρωμένα, γιατί στο διαμέρισμά του ο καθένας το ζώο του το στηρώνει, έτσι. Mm-hmm. Στα χωριά όμως επιβάλλονται οι έλεγχοι, διότι από εκεί προέρχονται και οι γεννήσεις. Ναι. Θα έλεγα τώρα και στα κτηνοτροφικά, οι κτηνοτρόφοι μας εξέπληξαν, ακόμα παίρνουν τηλέφωνο οι κτηνοτρόφοι για να στηρωθούν ζώα. Θεωρώ ότι θα το κάνουν οι Δήμοι και το κάνουν. Σήμερα παράδειγμα με το Δήμο Τοπίρου κανονίσαμε με έναν κτηνοτρόφο από τον Τόπιρο, είναι κοντά στο καταφύγιό μας και δέχτηκαν οι άνθρωποι να τα στηρώσουν όλα τα ζώα, ο Δήμος εννοώ οι άνθρωποι, χωρίς κατευθείαν βεβαίως θα στηρωθούν όλα τα σκυλιά των κτηνοτρόφων. Θεωρώ πρέπει όλοι να το δουν οι κτηνοτρόφοι αυτό και να μην πετάνε τα κουταβάκια, και εγκληματική ενέργεια είναι και γεμίζουν την πόλη και τον κόσμο με μεγάλα σκυλιά. Και κάνουν μόνο κακό, κάνουν. Δηλαδή, εφόσον τους δίνεται η ευκαιρία για δωρεάν, mm-hmm. όλοι οι Δήμοι θα στηρώσουν τα σκυλιά των κτηνοτρόφων δωρεάν. Αν αυτό, αν κάτι σήμερα θέλω να βγει από την κουβέντα μας, είναι αυτή. είναι αυτό, να μαθευτεί να κυκλοφορήσει, ότι οι Δήμοι δωρεάν θα στηρώσουν τα σκυλιά των κτηνοτρόφων. Ας το κάνουν. Γιατί όλα τα σκυλιά που κυκλοφορούν είναι τεράστια, δεν είναι σκυλιά πόλης αυτά. 30 κιλά και 40 κιλά σκυλιά να κυκλοφορούν στην πόλη. Και ο κόσμος έχει δίκιο, βλέπει απέναντί του μια μαγέλη με 5-6 μεγάλα σκυλιά. Λογικό είναι να τρομάξει.
1: Έτσι, ιδίως και αυτοί που δεν είναι συνηθισμένοι στην επαφή με τα ζώα, μικρός με μεγάλη, νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και το περνάνε και στα παιδιά και στις επόμενες γενιές αυτό. Οπότε καλύτερα να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να είναι και η ζωή μας πιο εύκολη. Ανεξαιρέτως τώρα αν κάποιος είναι φιλόζωος ή δεν είναι, γιατί τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ορισμένο ποσοστό ανθρώπων που το είναι αδιάφορο το κομμάτι του ζώου ίσως, που δεν είναι ίσως τόσο ζωόφιλοι ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, αυτή είναι μία άποψη την οποία μπορεί να κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του, αρκεί να μην κάνει κακό σε κάποιον ζώο.
0: Τους εκτιμώ εγώ αυτούς.
1: Έτσι, έτσι. Είναι μία προσωπική άποψη την οποία μπορεί να έχει ο καθένας ξεχωριστά. Και ας αφήσουμε τους υπόλοιπους να κάνουν τη δουλειά τους με αγάπη και με φροντίδα, έτσι όπως νιώθει ο καθένας. Έτσι, μένουμε στην δράση με λιγότερα δέσποτα, καλύτερη υγεία και πιο ευτυχισμένα ζώα. 24 με 31 Μαΐου στηρώσεις γατών πραγματοποιούνται. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα να τρέχει. Το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες είναι το 6947-240360. Δεν ξέρω, κυρία Λουδιά, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη όσον αφορά τη δράση, αν υπάρχει κάποια δράση που σχεδιάζεται ίσως και είναι ανακοινώσιμη το επόμενο διάστημα και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Επειδή αυτό το μήνα τον έχουμε αφιερώσει το πρόγραμμα και όλα αυτά είναι και μία διαδικασία, τα αφήσαμε όλα πίσω.
1: Ωραία.
0: Οπότε ναι, ούτε καν έχω σκεφτεί τίποτα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση μένουμε στο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε.
0: Η σκέψη μου εμένα είναι διαρκώς το πώς θα επιβιώσει το καταφύγιό μας. Και οπότε
1: πώς μπορεί κάποιος να στηρίξει το καταφύγιο, κυρία Λουδιά?
0: Οι δικές μας δράσεις είναι με τις πωλήσεις.
1: Με τις πωλήσεις, με τα μπαζάρ.
0: Με τα χειροποίητα, ναι, δεν υπάρχει ούτε δωρεές, αυτά δεν υπάρχουν καν. Και επίσης το άλλο το που μπορεί να κάνει ο καθένας με 5, 10, 15 ευρώ είναι να υιοθετήσει εικονικά ένα σκυλάκι από το καταφύγιό μας. Και να δίνει δηλαδή μια συνδρομή 5 ευρώ, 10 τον μήνα, όσο μπορεί ο καθένας. Αυτό θα μας βοηθήσει, διότι εμείς κάθε μήνα δίνουμε το χάπι του μήνα, ώστε να μην αρρωσταίνουν τα σκυλιά μας. Αυτό που λέμε, δεν βάζουμε αμπούλα, δίνουμε το συμπάρικα, οπότε καλύπτουμε με το τρίο ολοκληρωτικά το κάθε ζώο. Αυτό γίνεται κάθε μήνα όλο το χρόνο και αυτά κοστίζουν πολύ. Μας δηλαδή προτιμώ να βάζουν να παίρνουν το χάπι παρά να τρώνε, πώς να το πω πιο αλλιώς. Ο αγώνας μας όλους με τον μπαζάρ, ο κόσμος νομίζει ότι εμείς δεν ξέρω, δεν μπορεί να καταλάβει ότι 100 ζώα ας υπολογίσει την τροφή τους και το χάπι που πρέπει να παίρνουν και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, πολύ ειλικρινά το λέω. Ας ψωνίζουν όταν ανεβάζουμε κάτι, ο καθένας νομίζει θα πάρει κάποιος άλλος, όχι δεν παίρνει κανένας. Μπορεί να φτιάχνουμε πράγματα και να μην πουλήσουμε ούτε ένα, ας πούμε, να βγάλουμε 2 ευρώ. Είναι δύσκολο το να κρατήσει το καταφύγιο.
1: Σκοπός είναι όλοι μαζί να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Εμείς δεν ζητάμε ούτε ελεημοσύνης, ούτε να βγούμε να ζητάμε να κάνουμε. Απλά δουλεύουμε, φτιάχνουμε με τα χέρια μας, έχουμε αυτή την δυνατότητα, την ικανότητα και δίνουμε κάτι και ζητάμε να το αγοράσουν οι άνθρωποι. Και ξέρω ότι μας στηρίζουν άνθρωποι που δεν ασχολούνται καν με τα ζώα και στα μπαζάρ μας και αυτούς ιδιαίτερα τους ευχαριστώ. Λένε δεν είμαι φιλόζωη αλλά βλέπω αυτό που κάνετε και σας θαυμάζω και γι' αυτό ήρθα να ενισχύσω. Θέλουμε τέτοιους ανθρώπους κοντά μας. Οι φιλόζωοι εξοδεύουν ήδη λεφτά για τα ζώα που φροντίζουν. Οι αδιάφοροι και όχι αδιάφοροι, πώς να τους πω, η κατηγορία που δεν συμμετέχει με τα ζώα, αυτή η κατηγορία εμάς μπορεί να μας στηρίξει. Η οποία θέλει να αγοράσει κάτι, θέλει να το κάνει γιατί κάποιοι εθελοντές πασχίζουν για κάτι. Για εμάς αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό ήθελα να πω, επειδή με ρώτησες τη δράση. Ναι, η δράση μας είναι πώς θα κάνουμε το επόμενο μπαζάρ μας.
1: Έτσι, πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε για το επόμενο μπαζάρ. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με τις στηρώσεις, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας αλλά και με τους ακροατές μας εδώ στο Nova 31.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: 31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
2: Νόβα Radio News Today.
0: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε, Nova 931, το νημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντα είναι αρκετό. Επικοινωνείτε μαζί μας, ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και μέσω των social media, Facebook, Instagram και TikTok. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου, και επιστρέφουμε με περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: www.radio.gr. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση της Ελλάδας και του κόσμου. Στο σημείο αυτό όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας τα κρεοπολία και λαδικά Καρέ Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Εδώ λοιπόν θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και αλαντικά. Βεβαίως το προσωπικό είναι πάντοτε ευγενικό και εξυπηρετικό. Μπορεί να σας καθοδηγήσει και να σας δώσει την κατάλληλη πληροφορία ή λεπτομέρειες σχετικά με το γεύμα που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Εκτός αυτού, μην ξεχνάτε, ξεχωρίζουν όλα τα παραδοσιακά λουκάνικα παραγωγής, γνωστά για τη γεύση και την αυθεντικότητα. Όλα τα προϊόντα της οικογένειας Καρέ Χασάν παρασκευάζονται με φροντίδα και αγνά υλικά. Ενημερωθείτε και τηλεφωνικά, κάντε την παραγγελία σας για το κεντρικό κατάστημα της πόλης. Καλείτε το 2541-075-250. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 20 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό, ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη ένα πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν και μόνο ευρωπαϊκό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνδέεται με ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες. Άλλα πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση, όπως η Νότια Κορέα. Άλλες πλούσιες χώρες, λοιπόν. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, σημείωσε πως επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες. Ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανατέκνων ανά οικογένεια και προστίθεται μάλιστα στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Βασίλης Κικίλιας, σε 51% περισσότερη έκτακτη έλεγχη στα πλοία, μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία μετά από εντολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη της θερινής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, έως και τις 21 Μαΐου του 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις έναντι 341, το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Εν ολίγη, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις απαγορεύσεις απόπλου, οι οποίες ανήλθαν σε 50 φέτος από μόλις 4 πέρσι, με ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 9,7% έναντι 1,2%. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία.
12: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Και τώρα.
3: Είμαι ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Και τώρα.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε, ενώ πάει 31, για λίγο ακόμη μαζί. Συνεχίζουμε και βλέπουμε τα θέματα της ημέρας. Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις στα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, με ένα θέμα που σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα προγράμματα του λογαριασμού αγροτικής εστίας έως και την 3η 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑΠΑ. Έτσι, σημειώνεται ότι σήμερα, 25 Μαΐου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος ΛΕΟΠΕΚΑ, αλλά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση των δικαιούχων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Συνεχίζουμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, μένοντας τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, πληρωμές από το ΙΕΦΚΑ αλλά και τη ΔΥΠΑ από σήμερα ως τις 29 Μαΐου. Το χρηματικό ποσό των 2.400.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ αλλά και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, υποχώρηση των τιμών πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα Δευτέρα, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεση επίτευξη συμφωνία. Το συμβόλαιο Brent λοιπόν Crude υποχωρεί κατά 4,55% στα 95,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas από ό,τι φαίνεται διαμορφώνεται στα 91,70 δολάρια το βαρέλι. Μειωμένο κατά 5% και τα δύο συμβόλαια άγγιξαν νωρίτερα τη συνεδρίαση τα χαμηλότερα επίπεδα τους από τις 7 Μαΐου συγκεκριμένα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 9.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σημείο αυτό της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια παρακολουθώντας τα νέα από τον Διεθνή Τύπο. Σκάνδαλο μαζικής κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία, έρευνες για βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμού σε σχολεία. Πάνω από 100 καταγγελίες κακοποίησης παιδιών σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης, καθώς σχολικοί επιτηρητές αλλά και εργαζόμενοι σε δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία αλλά και δομείς φύλεξης παιδιών ερευνώνται για σωματική βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς, ακόμη και παιδιών 3 ετών. Μάλιστα, οι εισαγγελικές αρχές στο Παρίσι εξετάζουν πλέον περισσότερες από 100 καταγγελίες, ενώ οργανώσεις γονέων υποστηρίζουν ότι επί χρόνια οι προειδοποιήσεις τους αγνοούνταν από τις αρχές. Εκλογές στην Κύπρο, ξεκάθαρη επικράτηση, 6 κόμματα στη Βουλή. Η σταθερότητα κερδίζει το αντιστημονικό κύμα παρά τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις ενδείξεις για μεγαλύτερη ανατροπή. Ο Δύση έμεινε πρώτος και το ΑΚΕΛ δεύτερο. Παλιός δοκιματικός άξονας πιέστηκε αλλά δεν κατέρευσε. Συγκεκριμένα ο Δύση βγήκε τραυματισμένος αλλά η πρωτιά του δίνει ξανά ρόλο κεντρικού ρυθμιστή. Ειδικά εν ώψη προεδρικών 2028 αλλά και πιθανών συνεννοήσεων με το προεδρικό. Δεν είναι θρίαμβος, αλλά είναι καθαρή πολιτική επιβίωση για την ώρα. Από την άλλη, το ΑΚΕΛ άντεξε και ανέβηκε ελαφρά, αλλά δεν έκανε ανατροπή. Παρέμεινε δεύτερη δύναμη με μικρή άνοδο σε σχέση με το 21, χωρίς όμως να μετατρέψει τη φθορά της κυβέρνησης και του κέντρου σε επιστροφή. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η Σομαλία χαιρετίζει την απόφαση 13 χωρών να καταδικάσουν το άνοιγμα πρεσβείας στην Σομαλιάνδη στην Ιερουσαλήμ. Συγκεκριμένα, η Σομαλία εξέφρασε την ικανοποίησή της για κοινή δήλωση 13 χωρών, μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και η Αίγυπτος, που καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της αυτοκηρυχθήσας δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης να ανοίξει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, η Ισραήλ έγινε στα τέλη του 2025 η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο αλλά και κυρίαρχο κράτος από την ανακήρυξη της απόσχησης της το 1991, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Μογκαντίσου.
0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, Κίνα και Πακιστάν ενισχύουν τη συνεργασία μέσω διαμεσολάβησης για το Ιράν. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε σήμερα τον Πακιστανό πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρίφ, στο Πεκίνο, μετέδωσε το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Ο πρόεδρος δήλωσε στο Πακιστανό πρωθυπουργό ότι εκτιμά τον επικοδομητικό ρόλο του Πακιστάν στη μεσολάβηση για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα μπορούν να αγωνίζονται χωρίς περιορισμούς σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής είρε όλες τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε αθλητές από τη Ρωσία και την Λευκορωσία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής, ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, εχθές 24/5, η Ευρωπαϊκή Γυμναστική ανέφερε ότι η εκτελεστική της Επιτροπή αποφάσισε μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία ότι οι αθλητές από τις δύο χώρες μπορούν να αγωνιστούν ξανά με άμεση ισχύ, φορώντας τα εθνικά τους σύμβολα όπως οι σημαίες και ύμνους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τη διεθνή επικαιρότητα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί σας.
0: Καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις καιρικές εξελίξεις, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τρίμερο το Αγίου Πνεύματος η πρόγνωση του καιρού με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Η αστάθεια γενικότερα στον καιρό περιορίζεται κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ορεινά μέχρι και την Τετάρτη και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Από την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, και κατά το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος, η αστάθεια θα ενταχθεί και θα επηρεάσει ευρύτερες υπηρετικές περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας την ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση με αστάθεια περιορισμένη κυρίως σε ορεινές και δυτικές περιοχές. Η εβδομάδα θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες με διαστήματα αστάθειες που δεν θα επηρεάσουν σημαντικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αυξημένες θερμοκρασίες προετοιμάζουν το έδαφος του καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova 931.
1: Λίγο πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά στην παρέα μας στα ακροπολία και λαδικά Καραχασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Φυσικά τις μεγαλύτερες, όλα τα γεύματα της εταιρείας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Μην διστάσετε να ενημερωθείτε, να κάνετε τις παραγγελίες σας. Το κεντρικό κατάστημα είναι στην Παναγή Τσαλδάρη 58, 2541 075 250.

0: Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, όλοι εσείς που ήσασταν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, μουσική και πολλή ενημέρωση. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, καθημερινά κοντά σας, 24 ώρες 24 ώρων. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.
10: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Καταστροφή είναι 100%.
18: Αν δεν μαζεύεις.
17: Γιατί, όχι. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο, όσο θα ανοίγει, θα σαπίζει. Οπότε δεν ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα. Ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
19: Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει κοπιάσει, να έχει ξοδέψει και να σου λέει τώρα να κρατάει τους καρπούς στα χέρια. Νομίζω αχλάδια κρατούσε ο συγκεκριμένος, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και να σου λέει ότι τώρα πρέπει να τα πετάξω όλα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Και θα ήταν ένα κυκλοφοριακά ήρεμο μεσημέρι, εάν δεν είχε γίνει ένα γεγονός στη Λεωφόρο Κηφισού. Πού αλλού θα μου πεις, ναι, στην Κηφισού γίνονται σχεδόν τα πάντα όλα. Στην άνοδο λοιπόν της Κηφισού, αμέσως μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έπεσαν φερτά υλικά από ένα φορτηγό και έχει δημιουργηθεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Με το που περνάτε, φίλες και φίλοι, την Πέτρου Ράλη, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Δεν ξεμπερδεύεται, όπως καταλαβαίνετε, εύκολα. Ακόμα και να μεταφερθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά, είναι το λαιμομπούγκαλο της Αχαρνών, δεν πρόκειται να φύγει κίνηση. Οπότε, εάν είστε στο κέντρο, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας για να πιάσετε είτε την Κηφισίας είτε τη Μεσογείων. Θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα μέσω αυτής της διαδρομής. Εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας και σας εξυπηρετεί καλύτερα, πιάστε την Πατησίων και βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών. Θα το έχετε περάσει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, ανεβείτε την Λεωφόρο Θηβών, που είναι αρκετά καλή, πολύ πολύ καλύτερη από την Κηφισού, έτσι. Ανεβείτε τη Θηβών και στρίψτε δεξιά στους Αγίους Αναργύρους, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων, να βγείτε κι εσείς στη γέφυρα της Αχαρνών να γλιτώσετε αυτό το πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας? Τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Σαρδιτού, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις στους Καραμαγκά. Αυτά είχα να σας πω, Σπύρο.
19: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Όχι μόνο εγώ, νομίζω και όσοι σε άκουσαν τώρα και θα αναζητήσουν μια διέξοδο που προσέφερες από τις εναλλακτικές. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Και εμείς θα αρχίσουμε. Είναι, όπως σας είπαμε, είναι πολλά αυτά που έσκασαν την τελευταία ώρα και αυτά που εξελίσσονται επίσης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Με αυτά λοιπόν θα αρχίσουμε. Πρώτον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ερμηνεία κάνω, αλλά δεν νομίζω να απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Η καθήλυνα αρμόδια, η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. 4 ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γετόπουλος, διότι δεν είχε εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος την ποινή που είναι τα 25 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν από εδώ και στο εξής? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, τότε ο Αλέξανδρος Γετόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισοβίας κάθετη ως ηθικός αυτουργός και επιπλέον σε 25 έτη για διάφορες άλλες πράξεις. Η αίτηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γετόπουλου ήταν η πέμπτη κατά σειρά. Είχε υποβληθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ενώ από το 2022 ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για διάφορες, ως ειδικός αυτουργός εγκλημάτων της οργάνωσης, λάμβανε τακτικές άδειες τις οποίες και είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το 2002. Μέχρι στιγμής, Σπύρο, δεν έχει αποδεχτεί τίποτα. Έχει αρνηθεί όλες τις πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Έχει αρνηθεί ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με τις 17 Νοέμβρη.
19: Παρόλα αυτά, τον βαραίνει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Έχει καταδικαστεί για σχεδόν ή εν το συνόλο τις δολοφονίες και τις εγκληματικές ενέργειες στις 17 Νοέμβρη σε κάποιες υποθέσεις.
21: Ως
19: ηθικός, σε κάποιες υποθέσεις, νομίζω και ως φυσικός αυτουργός, ως συνεργός. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά την αποφυλάκησή του υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γνωρίζεις καλύτερα, πολλά από τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικάνοι και Τούρκοι.
21: Τούρκοι
19: πολίτες. Χρονικά μπορείς να μας το προσδιορίσεις? Είναι εφικτό αυτό, Έλληνα? Δηλαδή, πόσο θα τρέξει αυτή η υπόθεση, αυτό με τον Άρειο Πάγο, το διαδικαστικό θέλω να πω?
21: Άμεσα θα γίνει. Το διαδικαστικό θα είναι άμεσα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι είναι το πρώτο δεκαήμερο, κάποιοι λένε ότι θα είναι και το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου που θα αποφασιστεί από τον Άρειο Πάγο, εάν θα γίνει η πρόταση του εισαγγελέα δεκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει άμεσα. Οπότε άμεσα θα έχουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, εξέλιξη επαναλαμβάνω τη τελευταία στιγμή. Σε εξέλιξη εκτιμώ πως είναι ακόμα οι έρευνες των αρχών μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχω την εντύπωση και άλλων υπηρεσιών, ευαίσθητων υπηρεσιών της χώρας, όχι μόνο της αστυνομίας, για τη σύλληψη Τούρκων που μετέφεραν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό όπλων. Έχει πολλές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση, γιατί θα μας θυμίσει, το θυμάται σίγουρα, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ και στον Εύρο ο Χρήστος Νικολαίδης, και αυτή την υπόθεση την είχαμε ξανασυζητήσει. Πριν από 4-5-6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαν συλληφθεί πάλι Τούρκοι με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες όπλων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που καταλήγουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποιούν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο πονοκεφαλιάζει περισσότερο τις ελληνικές αστυνομικές αρχές είναι η προέλευση των όπλων. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα όπλα που δεσμεύτηκαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή δεν έχουν το serial number, δεν έχουν τον αριθμό κατασκευής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο, ακόμα και για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, καθώς κάθε εργοστάσιο παραγωγής, ακόμα και φορητών όπλων, είναι υποχρεωμένο να σημειώνει με ανεξίτηλο τρόπο το serial number του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο παραμένει μέχρι αυτό να αποσυρθεί. Αυτά λοιπόν τα 25 πιστόλια τα οποία δεσμεύτηκαν μετά από μια συνδυαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Θράκη δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια μικρά, όχι εργοστάσια, κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες εντελώς παράνομες που προχωρούν στην παρασκευή τέτοιων φορητών όπλων στο εσωτερικό της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα με απόλυτα παράνομο τρόπο διοχετεύουν την παραγωγή τους σε διάφορες εγκληματικές ομάδες. Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για τη δράση της περίφημης τουρκικής μαφίας, η οποία έχει επεκταθεί δυστυχώς και στην Ελλάδα, όπως έχουμε παρακολουθήσει όλους τους τελευταίους μήνες, με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που δυστυχώς είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή αυτή, η παράνομη αυτών των όπλων, κατευθυνόταν μέσω της Θράκης προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, προκειμένου να εξοπλίσει τα στελέχη της μαφίας.
19: Ναι.
0: Αυτές τις τιμωρίες ακριβώς.
19: Μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί ήθελα να πω αν σχετίζεται και με την άλλη υπόθεση που είχαμε νομίζω τον περασμένο Οκτώβριο με άλλα 120-125 πάλι όπλα που είχαν εντοπιστεί πάλι σε Τούρκους στην περιοχή του Εύρου, πάλι προερχόμενα από την Τουρκία.
1: Ναι, οι αστυνομικές πηγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια τέτοια διασύνδεση των περιστατικών. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, τα όπλα, το διαμέτρημα των όπλων, το γεγονός ότι είναι περίστροφα, το γεγονός ότι διακινούνται μέσω της Τράκης, το γεγονός ότι δεν έχουν serial number, το γεγονός ότι διακινούνται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι κοινά. Οπότε, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο ίδιο κύκλωμα. Ωστόσο, αυτό θέλει ακόμα πολύ μεγάλη έρευνα προκειμένου να ανακοινωθεί.
19: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι και αυτό αντικείμενο των ερευνών της αστυνομίας, κατά πόσο οι δύο υποθέσεις σχετίζονται. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο τύπο όπλου, πρόκειται και πάλι για Τούρκους, τα μετέφεραν από τη χώρα τους και μάλιστα στην προηγούμενη υπόθεση των 125 περιστρόφων, πιστολιών, η εκτίμηση ήταν ότι δεν θα πήγαιναν μόνο, δεν κατέληγαν μόνο στην τουρκική μαφία που δράσει στην Ελλάδα, αλλά και, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Ισπανία. Συνέχεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Αυτή τη φορά όχι για όπλα, αλλά για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ακόμη ένα σάρωμα των διοκτικών αρχών στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια επιχείρηση σε τρεις νομούς πάλι. Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. 20 συλλήψεις. Και όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αυτή τη φορά είναι ο ΠΚΠΕ. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις ιδιοκτήτες και υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν οργανώσει όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ΠΚΠΕ. Μια απάτη που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από πηγές της αστυνομίας ζημίωσε τον ΠΚΠΕ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν, μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές αναλάμβαναν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συντάξουν τα εικονικά μισθωτήρια και τα εικονικά συμβόλαια. Έβρισκαν παράλληλα κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων και έτσι κάποιοι έπαιρναν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιούνται. Αυτό προέκυψε από την πολύμινη έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από το οργανωμένο έγκλημα για να φτάσουμε στη σημερινή επιχείρηση τις 20 συλλήψεις οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε σήμερα και μία απόφαση δικαστηρίου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε σε ποινές φυλάξεις από 5 μήνες έως 26 μήνες με αναστολή 13 άτομα που κατηγορούνταν για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. 25 ήταν συνολικά οι κατηγορούμενοι. Κατά δικαστική απόφαση είχαμε για 13 από τους 25. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αυτές οι ποινές είναι με τριετή αναστολή επειδή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και επέστρεψαν ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση. Δηλαδή έδειξαν με αυτόν τον τρόπο μεταμέλεια και πήραν και την αναστολή. Θα περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, εκπέμπουν σήματα προόδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, διπλωμάτες και από τις δύο χώρες λένε ότι δεν είμαστε ακόμη Όχι, δεν έχουμε φτάσει, αλλά δεν είμαστε και ούτε καν κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Είναι όλα υποδιαπραγμάτευση. Το πλαίσιο που θα δώσει στους διαπραγματευτές 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία είναι αυτό τώρα που συζητούν αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Όλο αυτό έχει μια θετική επίπτωση, πρέπει να σας πω, στις αγορές. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης τι σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης που συναντάμε στο δρόμο μας. Αλλά βεβαίως θα προηγηθεί η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μας έστειλε εδώ σε αντιπάμε με τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι στην Ιδία. Λέει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε ότι νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε. Δεν θα δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό προς το παρόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ακούσουμε νέα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Προέκυψε ένα θέμα, λέει, στο τραπέζι, όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει το στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ο όρος να μαζέψουν τις νάφκες οι Ιρανοί, που μπορεί να τους πάρει και, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες. Ο υπουργός εξωτερικών λέει, εννοεί ο πρόεδρος ότι δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι πολύ πιο σοβαρό, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι επικρίθηκε σφοδρότατα από τους συμμάχους του στην Γερουσία για αυτή τη συμφωνία. Έλπιζε ότι θα στηριζόταν σε αυτούς για να περάσει τη συμφωνία αυτή. Διότι τώρα οι φίλοι του, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι, απαιτούν να περάσει από το Κογκρέσο η συμφωνία. Πώς θα περάσει από το Κογκρέσο?
19: Βεβαίως, τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πριν από λίγο, το CNN, το αμερικανικό CNN, μετέδωσε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Λέει ότι η συμφωνία... Μια συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα δεσμεύεται να εγκαταλείψει, να διώξει το ουράνιο από την χώρα του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ιρανοί την ίδια στιγμή λένε ότι η χώρα μας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίνουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παράδοση πυρηνικών αποθεμάτων. Ακόμη δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση για μη κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Γι' αυτό λέμε ότι οι δύο πλευρές εκπέμπουν σήματα προόδου, ωστόσο το να καταλήξουν μια συμφωνία είναι πάρα πολύ μακρινό. Εκεί που φαίνεται να είναι κοντά είναι στα στενά του Ορμούς, όπου το Ιράν φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην ζητάει πια διόδια για τη διέλευση πλοίων από τα στενά, αλλά να μιλάει για έναν έλεγχο προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πλοίων. Με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν βέβαια ως ερωτήματα για τις κυρώσεις, για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το Λίβανο και αυτό. Όλα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σίγουρα πάντως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου των Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Από τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε σταδιακά στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων την τιμή να πέφτει κάτω από 2-10 ευρώ. Αντίστοιχα στην επαρχία, στην νησιωτική χώρα, λίγο αργότερα προς τα τέλη της εβδομάδας, ίσως και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
19: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μια στάση. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε Νίκο Φιλιππίδη να μας πει αυτή τη στιγμή πού έχει φτάσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αφενός. Και αφετέρου θα πάμε και στον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία με την εισβολή τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν προηγούμενο. Μετά τις διαφημίσεις.
22: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
23: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
22: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
23: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Τρεις Εργιανίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
25: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
26: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
26: Και η Ελένη Καρακάση.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
27: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
29: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
30: Να δω

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε όσα πρωτοφανή, δεν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, συμβαίνουν στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και όσα συμβαίνουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με μια δικαστική απόφαση, μάλλον το νήμα το πιάνω πολύ πρόσφατα, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Θα θυμάστε η Μάμογλου στην φυλακή, διώξεις σε άλλα στελέχη. Οπότε μάλλον τώρα φτάσαμε στην κορύφωση. Ο Μανώλης Κωστίδης ασφαλώς τα γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει μεσημεριάσει, έχει πάει 2.30 το μεσημέρι. Και επειδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα που θα τα αναφέρουμε αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έχεις δει κάποια αντίδραση σκληρή από την Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω δει μια αντίδραση με Τραμπ, με Τραμπ που λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν.
1: Είναι μπέρδεμα, αυτό το λέω. Είναι
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
15: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσει τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
20: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
22: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
23: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
22: αλλά και περιποιημένος κύριος?
24: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
25: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
26: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
24: Για ό,τι ντύνεστε,
25: σκεπάζεστε,
26: αλλά και πατάτε.
25: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
26: Το τέλειο.
25: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
24: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
26: Τέλεια επιλογή.
25: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
27: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
28: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
29: Νόβα 931.
30: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
31: Sky 100,3.
0: Το οποίο έλαβε ποσοστό 10,9% στην τρίτη θέση. Κερδισμένο και το Δίκο, το οποίο παρά την απώλεια μιας έδρας έλαβε και αυτό ποσοστό 10%. Ο κύριος Τσουρούλης, Χρήσανθος Τσουρούλης, είναι ο διευθυντής του Σίγμα TV της Κύπρου, που συνεργαζόμαστε, συνεργάζεται με τον Sky, και είπε:
1: Η κάλπη τελικά εδώ στην Κύπρο δεν γκρέμισε το σύστημα, στην ουσία το σταθεροποίησε. Είχε χτιστεί εικόνα για μήνες μιας κοινοβουλευτικής επανάστασης, δημοσκοπήσεις, social media, γενικευμένη κοινωνική κόπωση δημιούργησαν την αίσθηση ότι το σύστημα βρισκόταν σε μια πολιτική αποδόμηση. Πολλοί μάλιστα προεξοφλούσαν και σαρωτικές αλλαγές, κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων, εκτόξευση νέων σχηματισμών στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο βάρους, και δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια Βουλή πολλών σχηματισμών που θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Η οργή ψήφισε, αλλά το σύστημα επιβίωσε. Άρα έχουμε δικομματισμό στην Κύπρο, ο οποίος αύξησε και τα ποσοστά του. Έχουμε αύξηση επίσης των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Κύπρο, του κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο γίνεται πια ο τρίτος πόλος και καλείται να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και επίσης και το κεντρό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, άντεξε, συμπλήρωσε και αυτό τα ποσοστά του. Και άρα έχουμε μια Βουλή 6 κομματικών σχηματισμών.
0: Από αυτά, από τον Χρήσανδο Τσουρούλη, τον διευθυντή του Σίγμα TV της Κύπρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ.

0: κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιάσαμε από την πλευρά των διαπραγματεύσεων. Να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει όπως πάντοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Είδαμε το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε, αλήθεια είναι. Κοντά σε 98-97 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη συγκρατημένη σε ένα βαθμό πτώση, αλλά αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τόσα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια κάποιο είδους για την ώρα καχυποψία. Παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά ανάσα, η οποία θα περιμένουμε να τη δούμε να μπαίνει και στα ελληνικά πρατήρια, που πλέον είχε γίνει κανόνας το 2014 στην Αμόλυβδη και το 2015, να δούμε να υποχωρεί προς το 2010 εντός της εβδομάδας. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Το πρώτο, να πάρει μια ανάσα, να μην πηγαίνει κάποιος και τρέμει στο τι θα πληρώσει στο ελληνικό πρατήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι αναλύσεις κάνουν λόγο ότι θα δούμε τιμές που θα προσεγγίζουν πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά τα 2 ευρώ που στην αμόλυβδη και αρκετά κάτω από τα 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να θυμίσουμε βέβαια ότι λίγη στο τέλος της εβδομάδας η επιδότηση.
13: Αυτό έτσι ήθελα να σου πω, με την επιδότηση χωρίς, με την επιδότηση.
14: Κοιτάξτε, στο πλάνο, όπως μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το βλέποντας και κάνοντας ως τακτική, όπως και όλες οι άλλες χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή το μέτρο που έχει περισσότερο.

0: περισσότερες πιθανότητες να πάρει παράταση σε πρώτη φάση για ένα μήνα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή κάποιο fuel pass δεν πρέπει να περιμένουμε σε αυτή τη φάση. Έχουν αποφασίσει να κρατήσουν δυνάμεις γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχει και άλλες καμπές αυτή η υπόθεση. Δηλαδή να μην είναι ακριβώς το τέλος αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκεχηρίας ή συμφωνίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό και συζητάνε ώστε να παραμείνει χαμηλό το κόστος ενέργειας, το μεταφορικό κόστος, ναι, που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να παραμείνει η επιδότηση. Αυτό θα το έχουμε ως εικόνα σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ή τη διάψευση τελικά. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πόσο γρήγορη θα είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, Σπύρο.
1: Άρα έβαλες πάρα πολλούς αστερίσκους και πώς αλλιώς δηλαδή να γίνει. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει να μείνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχουμε νέο ΠΑΣ.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή το fuel pass και πριν από την εκεχηρία με την κατάσταση που είχαμε παγιωμένη σε 108-110 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα είχε φύγει από το τραπέζι ως εξέλιξη και η επιλογή ήταν να πάμε αρκετά ήπια, δηλαδή με συνέχιση επί της ουσίας αυτής της επιδότησης στην Αντλία, αλλά και τέλος Ιουνίου τελειώνει η υπόθεση του πλαφόν, να θυμίσουμε. Ναι. Η αρχική σκέψη που υπάρχει ακόμα είναι να παραμείνει κάποιο είδους πλαφόν. Ναι. Θα δούμε γιατί η αγορά φωνάζει και πολλοί κλάδοι έχουν γυρίσει στο ζημιογόνο εξ αυτού του λόγου.
1: Πλαφόν όχι μόνο στα παρατήρια, έχουμε και το πλαφόν και στο σούπερ μάρκετ. Θα τρώει ένα πάρα πολύ
0: Σωστά. Σε κλάδους που η αλήθεια είναι ότι το κόστος τους από τη στιγμή που αποφασίστηκε το πλαφόν έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Έχει επιβαρυνθεί τόσο με την αύξηση του κατώτου μισθού, όσο και με το ίδιο το μεταφορικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες οι εταιρείες.
1: Επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, μου διαφεύγει κάτι σοβαρό που πρέπει να μεταφέρουμε.
0: Πρέπει να πούμε σήμερα για την υπόθεση των ακινήτων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Υπάρχει το περίφημο τέλος ακίνησης περιουσίας, ο ΤΑΠ, ο οποίος είναι μέσα στο οριασμό του ρεύματος. Τον πληρώνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Προβλέπεται, είναι υπερδήμων αυτός ο χώρος, προβλέπεται να διπλασιαστεί το ποσοστό που θα παίρνουν επί της συνολικής αξίας του ακινήτου οι Δήμοι και να μπει και ένα που θα αναβεί περίπου στο όσο ήταν το παλιό ΤΑΠ υπέρ περιφέρειας, δηλαδή συνολικά τριπλασιασμός του ΤΑΠ που πληρώνουμε μέσω του ηλεκτρικού, πράγμα που σε απλά λεφτά, όσο για να το πω πιο απλά, αν ένα σπίτι με 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία, από εκεί που πλήρωνε κοντά στα 70-80 ευρώ ετησίως για τον ΤΑΠ μέσω του λογαριασμού, σε δόσεις των 8-10 ευρώ το μήνα, αυτό πλέον θα ανέβει στα 250 ευρώ. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλο ευνηδιασμό στην αγορά ακινήτων, έχει ήδη παρέμβει με ανακοίνωσή της υπομοιδά, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς μιλάμε και για ένα φόρο επιπλέον, ο οποίος κανονικά θυμίζει πολύ στα χαρακτηριστικά του πλέον, από τη στιγμή που αυξάνει τον προκάτοχο του έμφυα, έτσι, το τέλος ακίνητης της περιουσίας, που αν θυμάσαι καλά, εισπράττονταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το περίφημο χαράτσι το λέγαμε τότε.
1: Ναι, ATD, πώς ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Ακριβώς, τα ATD κατέληξε.
1: Ναι.
0: Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το είχαμε απλοποιήσει στη λέξη χαράτσι. Το οποίο δεν είναι σε αυτό το ύψος, αλλά είναι μια απότομη αύξηση.
1: Η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ποια είναι, Νίκο?
0: Από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων. Και επιπρόσθετα ένας νέος πόρος για την περιφέρεια. Το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι αν έχουν πρώτα απ' όλα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή αν οι ίδιοι με δικαίως προσπάθειες έχουν εκμεταλλευτεί ό,τι δυνατότητα είχαν, όπως για παράδειγμα τη ανακύκλωση που είναι μια βασική πηγή εσόδων, την οποία ελάχιστα οι πιο πολλοί Δήμοι την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, αλλά και άλλες πηγές, το τέλος παρεπιδημούνται, υπάρχουν τέλη.
1: Καταλαβαίνω. Το τι νοικοκύρι, πόσο νοικοκύρεμα παίρνει σε ένα Δήμο, ούτως ώστε να πει μετά δεν μου φτάνουν.
0: Το οποίο όμως ξέρει που είναι το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και να επιβαρύνουν τους πολίτες τους οι ίδιοι οι δήμοι και οι περιφέρειες. Ενώ τώρα το Υπουργείο με αυτό το νομοσχέδιο που παραλαμβάνω ακόμα δεν έχει πάει προς τη Βουλή, είναι σε στάδιο διαβούλευσης, έρχεται και τους διευκολύνει.
1: Ναι, γιατί έχουν και δημοτικές εκλογές σε κανένα δύο χρόνια, οπότε
0: ακριβώς,
1: θα είναι πιο
0: και μεταφέρει πιο εύκολα στο κράτος και μεταφέρει βέβαια και στις εταιρείες ηλεκτρισμού, οι οποίες έχουν ήδη υψηλά ανίσπρακτα δεδομένης κατάστασης.
1: Εξαιρετικά σοβαρό, αναβάλω τον τουρισμό για αύριο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σοβαρό σήμερα. Ένας επιπλέον φόρος ουσιαστικά που μπαίνει για τα ακίνητα. Και αύριο, άμα θέλεις, που θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις,
0: θα
1: έχουμε και άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Φιλιππίδης, για τα της οικονομίας και για αυτή την είδηση, δηλαδή την αύξηση του τέλους που πληρώνουμε για τα ακίνητα στους Δήμους. Ένα επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Γαρφαλιά. Είδα το ρεπορτάζ του από τον Τύρναβο με αγρότες οι οποίοι ήταν πραγματικά σε απόγνωση άνθρωποι μετά το χαλάζι που δέχθηκαν οι καλλιέργειές τους και υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Έριξε χαλάζι χθες σε δύο φάσεις. Λίγο πριν το μεσημέρι και ακριβώς στην ίδια περιοχή μετά το απόγευμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η καταστροφή ήταν τεράστια, κυρίως σε Ροδάκινα που ήδη ξεκίνησαν να μαζεύονται, σε Βερίκοκα, στο Αμπέλι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στα Αχλάδια. Κυρίως στην περίπτωση των Βερίκοκων και όλων αυτών των συναφών φρούτων είχαμε πολλές φορές και το φαινόμενο ο καρπός να έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χτυπημένα, είναι στην ουσία κατάλληλα, διότι μιλάμε μια καταστροφή 80 και 100%. Στο Αμπέλι έχει τρυπήσει το χαλάζι που ήταν μέγεθος ρεβιθιού, ακόμη και τα φύλλα, ακόμη και τα πρώτα τσαμπιά που βγήκανε με τα πολύ μικρά σταφύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και έρχεται σε μια περίοδο όπου πέρυσι ακριβώς στην ίδια περιοχή οι ίδιοι οι καλλιεργητές είχαν χάσει ανάλογες καλλιέργειες από παγετό. Ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε μεν πολύ λίγο, αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο ΕΛΓΑ πρέπει να κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις. Βρέθηκε σήμερα στο σημείο, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις, φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο 80 και 100% καταστροφή σε αυτές τις καλλιέργειες.
1: Ναι, σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λέει και ο ένας αγρότης που ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρφαλιά. Ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση δηλαδή.
3: Δεν έχει μείνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε δεν ούτε μπορέψουμε για τίποτα. Ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένοι στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιδίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη, προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στη δίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.
1: Και επιστρέφουμε εδώ από τη Βόνη Νέο Φάληρο. Με τι άλλο, τι αθλητική είδηση να έχει σήμερα, Νίκο Σταματέλο?
6: Ό,τι άλλο και να έχει, Σπύρο, το επισκιάζει η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος νίκησε χθες 92-85 την Real Madrid στο τελικό της EuroLeague και για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας αυτό που έβλεπαν οι περισσότεροι, ότι είχε την καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν. Τερμάτισε πρώτος και έσπασε και αυτή την κατάρα, γιατί ποτέ ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.
1: Ξόρκησε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας στους δαιμονές του, νομίζω.
6: Ναι, παρά το γεγονός ξεχνάμε ότι το 2013 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο, προπονητής ο Μπαρτζόκας ήταν. Ναι, αλλά ήταν τα συνεχόμενα χαμένα Final Four. Είχαν προηγηθεί 4 χρόνια.
1: Δεμονές του εννοώ και με την. Γιατί αυτό που μου είχε μείνει στο μυαλό ήταν Γιούλ στο πρόπερση.
6: Αυτό δεν ήταν μόνο του Μπαρτζόκα, ήταν σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Και τώρα κακά τα ψέματα και στο τέλος, τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα όταν ο Φελίθη σηκώθηκε μόνο του. Ήρθαν στο μυαλό μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας, από τον Κορνίλιους Τόμσον μέχρι το Γιούλ που ανέφερες.
1: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι ο υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος μπορεί να μην χαίρεται σήμερα. Ελληνική ομάδα σου σήκωσε το κύπελο, όποια και αν ήταν, δηλαδή δεν το συζητάμε.
6: Πολύ ρομαντικός είσαι.
1: Και καταλαβαίνω, το ξέρω και από φίλους, από γνωστούς. Καταλαβαίνω, δεν πετάω στα σύννεφα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Αλλά λέω πώς κανονικά θα έπρεπε να είναι το πράγμα και πόσο μάλλον για μια ομάδα, το είπες και εσύ πριν, που αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
6: Απλά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Ναι. Ειδικά όταν είναι και ένας αγώνας.
6: Γιατί ο αντίπαλος ήταν την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε και χθες η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είδα να γράφονται κάποια πράγματα για Μπαρτζόκα ή για μεταγραφές. Μισό λεπτό, θα επιστρέψουμε στο αμυγός αθλητικό, γιατί χθες όχι ο αγώνας, το εξωαγωνιστικό είχε και κάποια παρατράγουδα. Ο Γιάννης Σουλιώτης μας περιμένει ήδη. Και μάλιστα παρατράγουδα και στην κερκίδα των επισήμων, Γιάννη, ε?
7: Ναι, συχνά οι κερκίδες των επισήμων δίνουν ενδιαφέροντα παρατράγουδα. Προφανώς αναφέρεσαι στο γκαυγά, στο διαπληκτισμό που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και μάλιστα σπίρω με μεγάλη ευκρίνεια από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το σχετικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και τι προκύπτει από αυτό. Σύμφωνα τώρα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο γήπεδο και τη θύρα των επισήμων βρισκόταν με κάποια οικεία πρόσωπα του ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης. Στην ίδια θύρα κάνει την εμφάνισή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Αγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος και από μέλη της προσωπικής του φρουράς και όχι μόνο. Αντικρίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έγνεψε προς το μέρος του, κάνοντας του νόημα να τον πλησιάσει προκειμένου να του πει κάτι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανταποκρίθηκε και πλησίασε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χειροδίκησε εναντίον του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου απάντησε βροθοκοπώντας τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τους δύο άντρες χώρισαν τα μέλη της προσωπικής φρουράς και είναι η κατάληξη του επεισοδίου που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι τα αεραστεχνικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, συγκεντρώνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους. Θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης και θα υποβληθεί το αργότερο εντός τριημέρου στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος και θα είναι αρμόδιος να
1: αξιολογήσει. Για τα περαιτέρω, που λέμε.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
9: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυδάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
15: Έρχονται στο Nova 931.
16: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
17: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Nova 9:31. Η ώρα είναι 3.

0: Nova 931.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
10: σε... Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
11: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
10: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
0: Nova 931.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
4: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
5: Και στο www.ipavlametaphores.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
15: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
14: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
16: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
17: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
17: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
17: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
17: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
18: Nova 931.
19: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
15: Nova 931.
16: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή. Μαζί στο Nova 931. Το ραδιόφωνο σου.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι. Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android

0: αυτοκίνητο και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκίνητου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 9:31.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καθώς και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυφαία. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.500 ελέγχους αλκομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,4% επί του συνόλου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Η μέρα είναι σήμερα Δευτέρα, ο Μάιος έχει 25 και είναι το Σωτήριο έτος 2026.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας ζαλίσατε από το πρωί με τον Ολυμπιακό.
1: Μας έχετε ζαλίσει.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε την Ευρωλίγκα. Επισφράγησε την καλή του πορεία σε όλη τη σεζόν και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και αυτό που έγινε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε. Για να μην λέμε τώρα επιμέρους, μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα της σεζόν και ως καλύτερη ομάδα της σεζόν εμφάνισε ένα σύνολο με βάθος, με άριστο κουτσάρισμα στα περισσότερα παιχνίδια και δικαιωματικά πήρε την Ευρωλίγκα όσο και αν μας τη σπάει. Ο Παναθηναϊκός σας πρόσεχε, είχε 0-2 τη Βαλένθια, θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του και να παίζει χθες το βράδυ στον τελικό και να λύσουν και τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στα DEX. Γεια σας κύριε Κώστα. Δεν πήγε στο heavy metal που λέει ο...
1: Δεν πήγε στο heavy metal. Ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο άκρο, γι' αυτό γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Πέρσα Μπόλια θυμίζει φουρνιέ σήμερα, είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Κούτρα. Πριν ξεκινήσουμε με τον. Πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταματέλο εδώ, γιατί υπήρχαν πανηγυρισμοί, δεν το συζητάμε και πρέπει να μας ακούνε και οι Ολυμπιακοί.
1: Πανηγυρισμοί και
0: με μεγάλη αγάπη και όλα αυτά.
1: Και η χαρά τους.
0: Να πούμε ότι έχει προβλήματα ο Κηφισός. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την παραλία εδώ κάτω χαμηλά μέχρι και το κτέλ. Σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι κόκκινο, είναι μόβο χάρτης.
1: Γιατί είχε γίνει μια σύγκρουση στο ύψος του κτέλ με τραυματίες. Οπότε είχε κλείσει ο δρόμος.
0: Και τώρα μόλις ενημερωθήκαμε από εσάς ότι έχουμε στην κάθοδο πριν την έξοδο για το ΣΕΦ καραμπόλα. Οπότε αντιμετωπίζει πρόβλημα και η κάθοδος, έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Κατά τα λοιπά, προβληματάκια άλλα σοβαρά δεν υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, κολλάει εκεί στη μεταμόρφωση όπως πάντα.
1: Κλασικά, κλασικά.
0: Ναι. Είναι όλοι από τα πανηγύρια, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σου, Νίκο. Κοιμήθηκες εσύ?
2: Λίγο.
1: Λίγο, Ξενύχτησες δηλαδή. Μεγάλη βραδιά.
2: Μεγάλη βραδιά.
1: Για πες.
2: Τι θες να σου πει.
1: Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο ήταν στο Πασαλιμάνι.
2: Δημοτικό Θέατρο Πασαλιμάνι δεν είναι. Ένα τσιγάρο δρόμος για τους πυρώτες που ξέρουν.
1: Μάλιστα. Το πανηγύρισατε το τέταρτο.
2: Λογικό δεν είναι. Και όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν η καλύτερη ομάδα στη σεζόν. Πέρασε 3-0 τη Μονακό. Και είχε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ. Και απέναντι στη Ρεάλ φάνηκε ότι ξέρεις, υπάρχουν. Αυτό που λέμε ότι κάποια ομάδα έχει βαριά φανέλα. Νομίζω παίζει ρόλο. Η Ρεάλ είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι η πιο βαριά φανέλα του πλανήτη.
0: Και έχει και έναν καταπληκτικό προπονητή.
2: Και προπονητή και παίχτες μπαρουτοκαπνισμένους σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Καταρχήν το έδειξαν με τη Βαλένθια, έτσι.
2: Θυμάσαι Πέμπτη τα προγνωστικά μου ήταν θα περάσει η Ρεάλ.
0: Καλά, τη Βαλένθια την πέρασε για χαβαλέ τώρα, παιδιά.
1: Το λέμε, ναι. Δεν πάβει όμως να ήταν ένα ημιτελικό έτσι. Ναι. Και το μάτσο με τη χαβαλέ.
2: Με τη Βαλένθια.
1: Με τη χαβαλέ. Με τη Βαλένθια. Ναι. Που την πέρασε χαβαλέ.
2: Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό τόσο άνετα απέναντι στη Φενέρ.
1: Ναι.
2: Περίμενα αυτό που είδαμε χθες στον τελικό, δηλαδή να είναι ντέρμπι. Αυτά που μου λέγανε θα κερδίσει περίπατο 20 πόντους, δεν υπάρχει Ρεάλ, τις λείπουν όλοι ψηλοί. Τα ακούω βερεσέ.
1: Εντάξει, τις έλειπαν οι ψηλοί. Τις έλειπαν.
2: Αλλά είναι Ρεάλ.
1: Παρά τα αυτά, όντως το μάτσα ήταν.
0: Άμα έπαιρνε καμιά βολή στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πώς θα τα πάρει. Αφού στάλαν τρίποντα
0: συνέχεια. Μηδέν.
2: Αφού στάλαν τρίποντα συνέχεια.
0: Τέλος πάντων,
2: όχι ναι, μωρέ, όλα. Όχι, κοίταξε. Γκεμπελισμού αλλού.
0: Ναι, ναι. Τι
2: γκεμπελισμού αλλού.
0: Μόνο τρίποντα τώρα δεν έγινε να φάω για βολές.
2: Πόσες φορές σου βγήκαν για τρίποντα.
0: Έχει βάλει τρία βολές. Δεν είμαι από αυτούς που μιλάω πολύ για τη διαιτησία.
2: Ναι.
0: Το μάτς δεν κρίθηκε από τη διαιτησία χθες.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί ανάποδα. Δηλαδή υπέρ της Ρεάλ.
2: Και υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Και υπέρ του Ολυμπιακού. Οι διαιτητές σε αυτό το Final Four άφησαν το σκληρό παιχνίδι. Φάνηκε και στο μάτι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
2: Ήταν και δύο ομάδες που παίζαν ξύλο.
0: Μάχη ξύλο κανονικό.
2: Και χθες και δύο ομάδες
0: και φάνηκε και την Παρασκευή που η Ρεάλ πλάκωσε το ξύλο τη Βαλένθια. Και η Βαλένθια, επειδή είναι soft ομάδα.
2: Είναι άλλη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο soft δυστυχώς από τη Βαλένθια. Κάνανε αυτό. Τελειώσαν τα παραμύθια.
2: Μπλόκαρα. Υπήρχε ωραίο μπασκετικό ξύλο.
0: Χθες έπαιξε. Υπήρχε μπασκετικό ξύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, για τον μπάσκετ που βλέπω εγώ και έτσι όπως το ξέρω εγώ, νομίζω ότι ο Μακίσικ έχει κάνει φάουλ στον Καπάτσο. Πριν τσακωθούν οι δυο τους. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό είδα. Ναι.
1: Όπως και στο 82-80, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν φάουλ στο walk-up.
2: Στο walk-up.
1: Ναι, στο 82-80.
0: Αυτά είναι επιμέρους τώρα συζητήσεις.
1: Ναι, παιδί μου, για να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι.
0: Γιατί διαφορετική συζήτηση σήμερα, αν ο Φέλιξ.
1: Έβαζε το τρίποντο στο τέλος.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα αυτό το τρίποντο έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι, μου ήρθε στο μυαλό από Κορνέλιους Τόμσον μέχρι Γιούλ.
0: Πέρασε όλη η ζωή του.
2: Πόσο κάνει η μπάλα από το τρίποντο στο καλάθι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με τα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός είχε το πληρέστερο ρόστερ. Βάθος καταπληκτικό στον πάγκο. Σωστή διαχείριση όλη τη χρονιά.
2: Πρέπει να είναι, Χρήστο, το πρώτο Final Four που παίζουν και οι 12.
0: Ναι.
2: Και στα δύο μάτς.
0: Γενικά φαίνεται ότι ο Μπαρτζόκας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και με τις προσθήκες που διαβάζω ότι κάνει ήδη Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, μπαίνει στο σύγχρονο μπάσκετ, μπαίνει στο άλλο επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό, δεν παίρνω ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, δεν παίρνω όποιον να είναι, βάζω κομμάτια στο παζλ μου, έχω μια δομημένη ομάδα και κολλάω δίπλα διάφορα πράγματα. Δεν πάω να πάρω διάφορους τύπους οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μια φορά και πήγαν καταπληκτικά. Παίρνω παίκτες που έχουν προοπτική, παίκτες που νομίζω ότι κολλάνε στην ομάδα μου.
2: Όχι επειδή ήταν καλή στην ομάδα τους μόνο.
0: Όχι επειδή ήταν καλή μόνο. Πρέπει να κολλάνε και στη δικιά μου ομάδα. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι αν φέρεις 12 All-Star σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ομάδα.
2: Συμφωνώ με μέχρι τώρα.
1: Για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα γιατί είχε 12 παίκτες με καταπληκτική χημεία μεταξύ τους. Ήταν μια ομάδα που διψούσε και ήταν και μια ομάδα η οποία δεν είχε τραυματισμούς. Σε αυτή την ομάδα χτίζει επάνω.
2: Συγγνώμη, και το Σλούκα στα καλύτερα του.
0: Και το Σλούκα στα καλύτερα
2: του. Και στέκομαι στο Σλούκα. Γιατί είναι ο προπονητής του γηπέδου.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε το Σλούκα.
0: Γενικά δεν ξέρω.
1: Δεν είχε το Σλούκα στο Final Four.
2: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά στο άλλο που λέει ο Χρήστος, προφανώς είναι οι μεταγραφές του, η αγορά μάλλον του Hayes Davis και του Shorts, οι οποίες δεν κόλλησαν.
0: Ο Πράσινος Πάνος λέει όποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, άρα δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, είναι άσχετος και κάνει ζημιά στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Σε ένα μάτς μπορεί να νικήσει και το outsider. Αυτό τι αποκλείει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος όλη τη χρονιά. Παιδιά, είναι...
2: Όχι, το δίκαιο πήρε την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν καλύτερο στην κανονική περίοδο δίκαιο πήρε την Ευρωλίγκα. Και στο Κάουνας καλύτερο ήταν σε όλη την περίοδο.
0: Είπα
2: το χάσε.
0: Ότι ήταν και στο Final Four καλύτερο.
2: Αυτό λέμε.
0: Αποδεδειγμένα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Πρέπει να. Το μπάσκετ είναι ένα άλλο άθλημα. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο. Είναι δίκαιο το άθλημα. Για μένα. Κάποιο άλλο μπορεί να λέει ότι είναι άδικο. Για μένα είναι δίκαιο άθλημα. Ας πει ο καθένας τι θέλει. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Έτσι. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο έχουμε στα μεταγραφικά. Μπενίτεθ, τέλος, έρχεται ο.
2: Ινστρούπ. Ναι, ο προπονητής που έχει περάσει από την Κοπενχάγη. Περιμένουμε το πότε θα μπουν υπογραφές, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα κακά τα ψέματα. Έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε Μουντιάλ να αρχίσει και μπάσκετ.
1: Εντάξει, μεσολαβεί και ένα τελικό.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Και ο Σταύρος είναι σωστό αυτό που λέει, αλλά το βλέπω από μια λάθος πλευρά. Θα σου πω τι εννοώ. Καλησπέρα κύριε και καλή εβδομάδα. Επειδή ρωτάω από το πρωί, μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς παρακαλώ. Εάν στη θέση του Μαρινάκη βρισκόταν ο Γιαννακόπουλος και έκανε ό,τι έκανε, τι θα γινόταν χθες το βράδυ? Θα είχε ξεκινήσει το μάτς? Πόσα εκατομμύρια θα έβαζαν πρόστιμο? Τώρα, για να μην ρίξει την κυβέρνηση ο Βαγγέλας, όλοι οι οποίοι κυβέρνηση, δημοσιογράφοι, κανάλια, όλο το κύκλο μας, σωστά? Όχι.
2: Όχι.
0: Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού, είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού του ποδοσφαιρικού. Και χθες υποθέτω πήγε εκεί ως φίλαθλος, ως κάτι, ξέρω και εγώ, ως υποστηρικτής του Ολυμπιακού.
2: Ως Ολυμπιακός.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγγελική έρευνα από τον κύριο Κορέα. Οπότε θα τα δούμε. Και πρέπει να εμφανιστεί και το βίντεο για να δούμε πώς ξεκίνησαν. Αν η μία από τις δύο πλευρές κινηθεί νομικά εναντίον της άλλης, θα έχει συνέχεια το θέμα. κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να έχει συνέχεια το θέμα. Είναι δύο παράγοντες του δημοσίου βίου που είναι ανεπίτρεπτες αυτές οι εικόνες, και αυτό, φίλε μου, Πάνω Πράσινε, κάνει κακό στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Όχι να λέμε ότι μια ομάδα ήταν καλύτερη,
2: ήταν καλύτερη και χρονιά, το πήρε.
0: Και ήταν και καλύτερη και στο Final Four και το πήρε. Αυτό. Με αγάπη. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τα στοιχειώδη, θα ήταν στο Final Four. Δεν τα έκανε τα στοιχειώδη. Τα έκανε μέχρι ένα σημείο. Πήγε, έριξε με τη φανέλα του και τη μαγιά του 0-2 στη Βαλένθια και μετά έχασε δύο μάτσες. Εδώ είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ θα μπορούσε να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Νομίζω πως
0: ο Σκαριόλο, ο οποίος κέρδισε χθες το βράδυ, μπασκετικά, μπορεί να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Τέλεια. Παναθηναϊκός το έκανε. Με τρία σερή μάτς τα οποία...
0: Σώθηκε και η Τότεναμ.
1: Για πες τώρα.
2: Από το άγχος μου.
1: Ναι. Για την Τότεναμ.
2: Όχι, για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό. Έχω πάει από νωρίς στο κλειστό και δεν περνάει η ώρα.
1: Ναι.
2: Και έχω ανοίξει το κινητό και βλέπω Τότεναμ. Δεν πέσαν οι παλμοί. Το κλείσα και αυτό. Με το που το κλείνω, βάζουμε και τον γκολ. Λέω εντάξει, δεν το ξανανοίγω ποτέ.
1: Για να μην πάει.
2: Και πήγε
1: να μην πάει στραβά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Νάσια, δεν ξέρουμε ούτε ποιο ξεκίνησε το. Υπάρχουν διάφορα. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Ο Γιάννης δεν ήταν παρόν. Δεν ξέρουμε πώ ξεκίνησε το σκηνικό. Γι' αυτό λέω, περιμένουμε το βίντεο που θα μα λύσει όλε τι απορίε. Και σένα, Γιώργο, κτλ. Το χθεσινό πρόβλημα, λέει, με τη διαιτησία, λέει ο Χρήστος, ήταν άφησε και ορθώ τον μπασκετικό ξύλο για 37 λεπτά και μετά άλλαζαν τη στάση του. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορούν να
1: φταίνουν. Μπορεί να
0: δεν μπορούν να φταίνουν πάντα οι διαιτητές. Τέλος πάντων.
1: Μπας περιπτώσει, υπάρχει αποτέλεσμα. Υπάρχει...
0: Δηλαδή, βγήκε ο Σκαριόλο και είπε συγχαρητήρια. Τώρα θα παίζουμε εμείς, θα λέμε εμείς τώρα τι. Βγήκε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Βάλαν κάποια θέματα, δύο-τρεις.
1: Φάσεις εκεί.
0: Ναι, αλλά βγήκε και έδωσε συγχαρητήρια. Δεν είπε ο άνθρωπος, μας το κλέψαν οι διαιτητές. Γιατί έχει ρίξει ξύλο και η Ρεάλ. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Ο Σκαριόλο, τι να πούμε εμείς στο Σκαριόλο για μπάσκετ. Καθίστε ρε παιδί.
1: Κάτι ξέρει.
0: Ηρεμήστε δηλαδή.
1: Κάτι
0: λίγο.
1: Δεν ξέρει και ο Σκαριόλο.
0: Ο GBQ57, καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, δεν είναι μόνο οι τοιχογραφίες των Αζδέκων που απεικονίζουν οι πίνακες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, απεικονίζουν με πιο πολλές λεπτομέρειες ούφο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο πάρα πολλά βίντεο.
1: Αφορούν
0: πάρα
1: και
0: πολλά βίντεο.
1: Αφορούν και στη χώρα μας.
0: Αφορούν και στη χώρα μας, ναι. Και αφορούν διάφορα περίεργα τα οποία έχουν καταγραφεί στον ουρανό. Τώρα, μάλιστα, κάπου διάβαζα στο Reuters, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, ότι το ένα έχει καταρριφθεί ή έγινε προσπάθεια να καταρριφθεί. Κάποιο F-16, λέει, το πυροβόλησε.
1: Το πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να πιαστεί.
0: Τι να πιαστεί, εκεί. Με απόχει.
1: Τα συντρίμια, Χριστιανέ μου.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ούτε τα συντρίμια, ούτε τι ήταν, ούτε τι
0: ο Γιώργος λέει, τι γέλιο έβγαλε η Πρίτανης Καριστιανού ότι θα φορολογήσει τα εισοδήματα των 250.000 και θα μας σώσει. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό, 60% λέει. Πρίτανης, ναι. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Οικονομικό μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τι. Έχουμε να ακούσουμε.
1: Τώρα
0: έχουμε να ακούσουμε. Ο Φιδίας, ας πούμε, κατάφερε και έβγαλε 4 βουλευτές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στις 3 Μαΐου μας ξέφυγε εμάς, το παίξαμε σήμερα στη τηλεόραση. Στις 3 Μαΐου τον ρωτάει Κύπριος δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή και τον προϋπολογισμό, λέει, που τον είδατε και τα λοιπά, και λέει δεν το διάβασα. Τον διάβασαν είναι η ομάδα μου και αυτή και τα λοιπά. Τον ρωτάει για την πράσινη μετάβαση. Πράσινη τι, του λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εσείς ψηφίζετε. Ναι, είχε το γάμο, σωστό.
1: Ναι, αλλά 4.
0: Ένας, λέει, βγήκε βουλευτής στην Πάφων με 280 σταυρούς και παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βιντεούθκια που του θέλεγε ο Φιδίας. Οπότε, δεν ξέρω τι να σας πω. Προσέξτε τι ψηφίζετε και ας προσέξουμε όλοι τι θα ψηφίσουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε κατακρίνει πάρα πολύ τους πολιτικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, επίσης εμείς τους επιλέγουμε.
0: Δεν είναι εύκολη η δουλειά.
1: Εμείς τους σταυρώνουμε.
0: Η δουλειά δεν είναι εύκολη. Mm. Κάποιοι την κάνουν και καλά. Κάποιοι την κάνουν άθλια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που την κάνουν τη δουλειά καλά. Εντάξει, γι' αυτό παραμένει το σύστημα. Άμα βγάζεις ένα πετραδάκι από το αυτό, πέφτει όλο το σύστημα. Γιατί έτσι το φτιάξανε. Εκείνη το πρόβλημα. Ο Χρήστος λέει: μετά τα χθεσινά, βλέπω τον Γιανακόπουλο και τον Τζούνου να παίρνει κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο στα κεντρικά της Euroleague για να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ, μόλις τελειώσουν τα έργα. Ψινόμαστε, λέει, στο Λονδίνο με 33 βαθμούς, να είστε καλά.
1: Ας γίνει όπου θέλει το Final Four, άλλο στο Παναθηναϊκός το έχουμε πει, παιδιά. Έχει 7 από αυτά.
0: Ο Γιώργος Κανίδης λέει: δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός. Παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Ο Πέτρος λέει: μια διευκρίνηση θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ. Η Βασιλής Σόλγας εδώ στην Αθήνα, μέχρι ποιο σημείο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα? Όπως ήταν πριν, δηλαδή στο τέλος μπορείς να πας αριστερά προς Συγκρού? Ευχαριστώ πολύ. Α.
1: Στο τέλος, Βασιλής.
0: Νομίζω ότι είναι όλες δεξιές οι στροφές.
1: Μα νομίζω και ο Δήμαρχος είπε δύο δεξιές στροφές. Μία για να μην.
0: Δηλαδή, έχει δεξιά στροφή από την Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Και δεξιά στροφή από τη Βασιλέως Γεωργίου Κωνσταντίνου, όπως λέγεται αυτή, προς την Έγκλη και την Αμαλίας. Τώρα, όταν φτάνεις στην Αμαλίας. Δεν το έχω προσέξει αν μπορείς να κάνεις αριστερά για Συγκρού. Δεν το έχω προσέξει. Θα το δω για να πω. Ή αν στο τέλος, αν στρίβεις δεξιά από Αμαλίας. Και μπορείς να βγεις στο Καλλιμάρμαρο να κάνεις αριστερά ή κάνεις δεξιά και εκεί. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Αυτό πρέπει να το.
1: Που ήταν
0: δεν έχω μπει κιόλας.
1: Έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ήταν δύο κατευθύνσεις που στον παλιό δρόμο μπορούσες να το κάνεις.
0: Μπορούσες να το κάνεις.
1: Και τις δύο.
0: Είναι σωστό αυτό. Σωστό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο alba.acg.edu.
0: Ο GE λέει: δημοσιογράφα είναι να μας λέτε, λέει, τα συμβάντα, όχι να μας λέτε για το φιδεία και προσέξτε τι ψηφίζετε. Έσχος, παιδιά. Μόνο και μόνο που το είπατε αυτό, με κάνετε να θέλω να ψηφίσω φιδεία. Στο καλό και με την νίκη. Με αγάπη και μην κολώνεις και πουθενά. Στήριξε μέχρι τέρμα.
1: Όπου θες. Και όποιον θες.
0: Μέχρι τέρμα. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
6: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
7: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
8: Η Vogel φροντίζει και τους δύο.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
10: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
13: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου.
14: Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
15: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
20: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
19: Νόβα 931.
21: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Δημοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
24: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ασία λέει: τι τραβάτε κι εσείς απογευματιάτικα, τι ακούτε. Σας έκανε φιδίσιο, λέει, κοιμά. Τι να πω, ρε παιδιά, όλα καλά. Ο Χρήστος λέει: προτείνω για την Αμαλία να πάρει ο φίλος μας λεωφορείο που περνάει και να μην χρησιμοποιεί το γιο ταχύ έλεος. Καλά και έτσι.
1: Για τα λεωφορεία συνέχεια.
0: Γιατί ο Μαρινάκης λέει εδώ σφαλιάρα στο Δημητριάδη. Δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακριβώς το σκηνικό. Ο Πάνος λέει: καλημέρα σας. Η οσμή στην Αθήνα πότε ήταν τελικά?
1: Ούτε αυτό ξέρουμε.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι,
0: σα το λέω δηλαδή.
2: Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα. Συγγνώμη, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα.
0: Ναι,
2: είναι
0: αλλά δεν ξέρω.
2: Αυτή είναι. Αυτή είναι.
1: Α, που την είχαμε δώσει εμείς.
2: Ναι, υπήρχε άλλη.
1: Καλά, θα υπάρχει καμία επιστημονική με καμία σφράγιδα επάνω να ξέρουμε.
0: Παιδιά, είναι καταρχάς την τρίτη φορά λέει που συμβαίνει. Δεύτερον, δεν μπορεί μια οργανωμένη πολιτεία που τα κάνανε πάνω του σε μισή κάτι και επειδή μυρίζαν και λες θα τους λέει θα την αχτούμε ή τι μας συμβαίνει. Γιατί κάτσανε, φίλε.
1: Όχι, και κλείσανε εταιρείες, κλείσανε σχολεία από το φόβο τους. Από το φόβο τους
0: να φοβάται ο άλλος και να σου λένε ότι δεν ξέρουμε από ό,τι ήταν, παιδιά. Έκανε πρώτη κάποιο και βρώμησε.
1: Τα μπαρμπούνια που
0: πονίκο.
1: Τα μπαρμπούνια που πονίκο.
0: Μα είναι δυνατόν. Τέλο πάντων. Αγαπητέ Γιάννη, λέει ο taxi driver, επειδή επιπηλάτε την καραμέλα με το ότι έλειπε ο Σλούκα από το Final Four, να σα θυμίσω ότι 2-0 κάνανε χωρί το Σλούκα. Πεκταράδε είχατε, ομάδα δεν είχατε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι, αγαπητέ taxi driver, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να έχει τον Κώστα Σλούκα σε ένα από τα δύο μάτ στο ΆΚΑ, το μάτ δεν θα είχε χαθεί. Για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά αυτό είναι τώρα η ιστορία, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής της Ευρωλίγκας. Τελεία, παράγραφος. Και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Γιάννης, για την επιτυχία με αγάπη από το όμορφο σουλάρι.
2: Την Πέμπτη παίζει ο Λούκας.
0: Δεν το ξέρω.
2: Έχουμε μάτς την Πέμπτη.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, τον περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζήτησέ το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τίποτα άλλο σήμερα.
1: Ναι, κύριε Νίκο μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά του κυρίου Στουρνάρα, γιατί έγινε η πρόταση για ανανέωση της θητείας του. Το Πασόκ λέει παρόν, αρκετές αντιδράσεις από τον κύριο Πυρακάκη.
2: Είναι λίγο περίεργο τώρα.
1: Αυτό λένε και από το Υπουργείο Οικονομικών. Αν διάβασα σωστά.
2: Ο Γιάννης Στουρνάρας, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενταγμένος πλήρως κεντροαριστερά. Ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη. Ήταν μέλος της ομάδας των ανθρώπων που μας έβαλαν στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Ήταν διοικητής τράπεζας εμπορικής επί Κώστα Σιμίτη. Έγινε υπουργός οικονομικών επί Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου. Προτάθηκε από τους ίδιους για να γίνει, γιατί τότε ήταν στην κυβέρνηση. Απλά να το προτείνουν και οι δύο. Να γίνει στην πρώτη θητεία κεντρικός τραπεζίτης. Και τώρα το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα.
1: Ναι.
2: Που ακόμα και όλα αυτά. Να γίνει στην πρώτη θητεία κεντρικός τραπεζίτης. Και τώρα το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα.
1: Ναι.
2: Που ακόμα και

0: μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση. Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το Πασόκ είχε πολύ καθαρή θέση. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
1: Θυμίζω απλώς ότι στη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας ο Γιάννης Τουρνάρας επιτέθηκε για τα πεπραγμένα του στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν ανέφερε, δεν είπε λέξεις αυτή τη συνέντευξη για το ΠΑΣΟΚ.
2: Mm-hmm.
1: Και θα έλεγα ότι είναι πολύ περίεργο ότι από τη συνέντευξη αυτή δείχθηκε, η οποία οδήγησε σε ανακοίνωση τότε του Αλέξη Τσίπρα και απάντηση συνέχεια του Γιάννη Στουρνάρα, δείχθηκε από αυτή τη συνέντευξη το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή από μια συνέντευξη στην οποία αναφέρεται εναντίον των πεπραγμένων του 15 που έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, ο οποίος κρατούσε μια στοιχειώδη λογική στην επαφή τότε με τους θεσμούς, κρατώντας το τέλος, γιατί πλέον ξέρουμε όλοι ότι 15 χώρες ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Κρατώντας λοιπόν την Ελλάδα εντός του ευρώ, άσκησε κριτική για τα πεπραγμένα του στον πρώην Πρωθυπουργό, που είναι από άλλο κόμμα. Και μάλιστα όχι από άλλο κόμμα απλώς τότε, από άλλο κόμμα και τώρα, αύριο ανακοινώνει νέο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Και το Πασόκ αποφασίζει να ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά άμα δεν είσαι στο πλευρό του Γιάννη Στουρνάρα σε αυτό το θέμα, είσαι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
2: Εντάξει, δεν είναι έτσι πολιτικά.
1: Και αν προσωπική άποψη.
2: Προφανώς, εννοείται. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλλά στο πολιτικό περιβάλλον, αν στηρίξεις τον Στουρνάρα, το κομμάτι που προσπαθείς να διεκδικήσεις θα σου πει ότι είσαι απέναντι και ότι πας να τα βρεις με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Δεν έχετε καταλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Πασόκ κάνει ό,τι μπορεί για να μην ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
3: Άρα και σε αυτό το
2: είναι
3: πλαίσιο,
2: τόσο απλό.
3: Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν.
2: Έτσι νομίζω, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Να αξιολόγησε.
3: Και όχι αυτό που
2: λέει
3: ο κ. Σουκαλάς για παράδειγμα, το ότι έδωσε τη συνέντευξη.
1: Αντιλαμβάνεται απλώς. Αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντλεί ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το χώρο δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι οπαδοί της Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο.
2: Καλά,
1: με αυτόν τον περίεργο
2: δεν
1: τρόπο.
2: Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, κάποιο επειδή το Πασόκ δεν στηρίξει τον Στουρνάρα.
1: Όχι,
2: είναι
1: αλλά
2: αυτό
1: είναι
2: το
1: από όλα τα απόλυτα.
2: Δεν είναι, δηλαδή, αυτό και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιάννη Στουρνάρα και θεωρώ ότι έχει παίξει και θετικό.
3: Εκείνα τα χρόνια.
2: Θετικό ρόλο στα δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε βιώσει πάρα πολύ κοντά από του και οι τρεις μας το ρεπορτάζ. Και ξέρουμε και τι αγώνας δόθηκε. Αλλά είναι θέμα πολιτικής. Έχει επιλέξει έτσι το Πασόκ. Αν με ρωτάτε αν είναι σωστό ή λάθος, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος που έχει επιλέξει το Πασόκ να πολιτεύεται. Αλλά εγώ δεν είμαι στο Πασόκ.
3: Καλά, στο πολιτικό του σχεδιασμό. Αλλά άνετα σε αυτή
2: αλλά καταλαβαίνω γιατί επελέγει αυτή η τακτική, χωρίς να τη δικαιολογώ. Όλα θέμα πολιτικής είναι.
3: Η μη ταύτιση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή,
3: μια
1: υπήρχε, δηλαδή.
2: Επίσης είμαι εναντίον αυτού που λένε ότι αν δεν είσαι με αυτόν, είσαι με τους άλλους.
1: Μισό λεπτό, μισό.
2: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Υπάρχει, δηλαδή,
2: αυτό ήταν που λέγανε έλεγε ο Τσίπρας. Να. Αυτό είναι ανάποδο το επιχείρημα του Τσίπρα. Πώς το έλεγε, είμαι μας ή με τους άλλους.
1: Θα το πω αλλιώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ψηφοφόρος εκεί έξω, ο οποίος θα ακούσει ότι το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα. Αυτός ο ψηφοφόρος δεν είναι στην ομάδα την αντιδραστική των πολλών μικρών κομμάτων, των 10 και πλέον κομμάτων, αλλά είναι κάπου αλλού. Θα ακούσει ότι α, το Πασόκ δεν ψήφισε τελικά το Γιάννη Στουρνάρα, άρα συμπαθητικό κόμμα θα ψηφίσω τελικά Πασόκ. Μα έχει 10 αντιδραστικά κόμματα.
2: Δεν πιστεύω ότι.
1: Είναι μια λίμνη η οποία είναι γεμάτη με καλάμια. Αυτή που μπαίνει το Πασόκ και βάζει τα
2: ρεύματα. Ακούω όλα αυτά που λέμε και αυτά τι αναλύσει κτλ. Δεν πιστεύω εκεί έξω ότι υπάρχουν πάνω από δεν ξέρω πόσοι, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι που να ασχολούνται και να συνδέουν αν θα ψηφίσουν ένα κόμμα με το αν επέλεξαν τον Γιάννη Στουρνάρα ή όχι. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό.
2: Δηλαδή, η σημασία, το πρόβλημα με τις θέσεις αυτές που έχει ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν normal, δεν ασχολείται κανένας.
1: Ναι.
2: Σου λέει είναι πρόεδρος της
3: Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
2: Είναι από τις πιο σοβαρές θέσεις που υπάρχουν στη χώρα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Όταν έρχεται η κρίση, λένε Παναγία μου, ποιος είναι ο πρόεδρος, μπας και σωθούμε. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας από τους ανθρώπους που εξαιτίας του δεν πτωχεύσαμε το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας είναι ένας από αυτούς που κράτησαν την χώρα όρθια. Είναι τόσο απλά.

0: Υποθέτω τα έχουν γράψει κιόλας, δεν χρειάζεται να τα γράψουμε εμείς. Ο καθένας να τα πούμε εμείς, ο καθένας τα βλέπει με το δικό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη, δεν πιστεύω δηλαδή ότι αν πάμε μια βόλτα στο Μοσχάτο, εδώ, δίπλα στη Ροσκάη, και ρωτήσουμε τον κόσμο, να του πεις θα ψηφίσεις Πασόκ που δεν ψήφισε το Στουρνάρα.
1: Όχι,
0: θα σου πει όχι. Κατάλαβες, δεν νομίζω ότι.
1: Γίνεται λοιπόν έτσι για την ιστορία ο πρώτος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες. Ναι, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν το Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Ο ίδιος είπε ότι προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν. Δεν είχα χορηγούς αυτοδημιούργητος, έφτασα εδώ. Δεν έχω εξαρτήσει, είμαι καθαρός. Πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τα πάντα κατέρεαν. Μην ξεχνάμε που ήμασταν το 2015 και που είμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. Success story, απόλυτα.
0: Επίσης έχει κινηθεί πολύ ο Στουρνάρας. Έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ ο Στουρνάρας. Ναι. Έχει κυνηγηθεί, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άντεξε και μπράβο του που άντεξε. Για να τα πιστώνουμε και αυτά. Και καλός είναι στη θέση που είναι. Έρχεται νέος φορός στα ακίνητα.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, λες.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Για πες.
1: Τι απλό. Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει στο λογαριασμό του ρεύματος ένα TAP, λέγεται.
0: Ένα υπεύθυνο
2: ακίνητη περιουσία. Και ένα τέλος ηλεκτροφωτισμό.
0: Ναι.
2: Καταργούνται. Αυτά ήταν 0,30. Έφτανα από 0,25 έως 0,35 της χιλής.
0: Τι λες.
2: Επί της αντικειμενικής αξίας.
0: Και τι θα γίνουν αυτά.
2: Θα αντικατασταθούν από ένα τέλος υπέρ της αυτοδιοίκησης.
1: Της αυτοδιοίκησης.
2: Θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Τι θα αναπτύξουν.
2: Και θα υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος. Περιφερειακής. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Γι' αυτό δεν μιλάνε πολύ οι δημαρχαίοι τώρα τελευταία.
2: Το πρώτο τέλος.
0: Ναι.
2: Από εκεί που συνολικά ήμασταν 0,25, είπαμε 0,35, ναι. Πάει 0,35 0,70 μπορεί να φτάνει.
0: Τι λες.
2: Και έρθει και ένα δεύτερο. Για αυτό πες. Το περιφερειακής. 0,15 0,35.
0: Να και αν τα μαζέψεις, στο κόλπο.
2: 1%. 1,05.
1: 1,05.
2: Φτάσαμε. Και ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον ξανά ο λογαριασμός του ρεύματος. Θυμάστε το ΕΤΙΔΕ το 2011.
0: Συγγνώμη, δεν είχε πει η κυβέρνηση.
2: Σα θυμίζω αυτά τα τέλη. Αν δεν τα πληρώνει, τι σου συμβαίνει.
0: Κλείνει το ρεύμα.
2: Ακριβώ, χάνει το ρεύμα. Έτσι. Να, χοντρικά χοντρικά ετησίως αυτό. Τώρα ήταν ένα ποσό που δεν το προσέχαμε πολύ, γιατί ήταν σε ένα λογαριασμό ένα σπίτι με χοντρικά με 150.000 αντικειμενικοί. Ήταν κοντά στα 50 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή έβγαινε 6-7 ευρώ.
1: Οπότε δεν δίνονταν
2: σημασία. Δεν δίνονταν σημασία. Τώρα όμως που θα τριπλασιαστεί.
1: Θα δίνει σημασία.
2: Και ναι. Στις 200.000 αντικειμενικοί είναι 210 ευρώ. 210 ευρώ ξαφνικά αρχίζουμε η συζήτηση για βαντασού σκάι στο ενοικιαστή.
1: Ναι.
2: Είναι από πλέον πότε, μια συζήτηση Νίκο? Αόριστη. Κοίτα, το νομοσχέδιο αυτό έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2027, εφόσον προχωρήσει και εφαρμοστεί. Για την ώρα νομίζω ότι. Τώρα συνειδητοποιούν ενδεχομένως τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη.
2: Δεν το είχε νομίζω πολύ καλά συνειδητοποιήσει τι προτείνει.
0: Τον έμφυα δεν έλεγαν θα το στείλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, είδες. Σου είπα εγώ τέλος ακινήτων. Σου είπα τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
2: Άρα τελειώσαμε. Θα έχουμε ένα φόρο. Τον έμφυα. Τον έμφυα τον κρατάμε και αυτόνομο με στόχο να δούμε τι θα τον κάνουμε. Θα τον βάλουμε στην απευθείας να τον εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και γιατί πρέπει να εισπράττει και τα άλλα δύο.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει εισπρακτικό μηχανισμό. Οπότε θα πηγαίναμε πάλι στο ρεύμα και θα μπλέκαμε. Οπότε είναι η λύση, το εισπράττει το κράτος και περίπου η ετήσια επιχορήγηση είναι όσοι και ο έμφυα που όλοι πληρώνουμε που πάει προς Δήμους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι οι Δήμοι. Οι οποίοι τρώνε τώρα κάτι πρόστιμα για τα τέλη ταφής και τα λοιπά που τους έχουν έρθει
0: συγκλονιστικά.
2: Σβουμ,
0: συγκλονιστικά
2: έτσι,
0: σβουμ,
2: γιατί αναλάβαν δημαρχία, αλλά φανταζόντουσαν όλοι ότι απλώς θα κάνουν το άνοιγμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί,
2: συναυλίες και τέτοια.
0: Αυτό θα φτιάξουν ένα πάρκο, ένα πεζοδρόμιο.
2: Δύο τσίπουρα με δύο πατριώτες, να κουνήσουμε την πλάτη. Έτσι, επειδή όταν κατάλαβαν ότι πρέπει να φροντίσουν και για τα σκουπίδια και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο.
1: Τους ήρθε κάπως ανάποδα.
2: Σου λέω να κάνουν ανακύκλωση για να πάρουν και έσοδα, γιατί αυτό είναι βαρύ καθήκον.
1: Ναι.
2: Το αφήνουμε σε μια συμπολιτών μας τάξη συγκεκριμένη, η οποία βγάζει πολλά λεφτά, γιατί οι Δήμοι δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ποια είναι αυτή η τάξη.
0: Ναι, ναι, καταλάβαμε. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Χαλιορή, το Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ. Όντως έγινε πολύ καλή δουλειά στο ΟΑΚΑ αυτό το χρονικό διάστημα και γίνεται συνέχεια.
2: Όταν ανοίγει το τένις, γιατί θέλω να πάω.
0: Νομίζω ότι άνοιξε.
2: Άνοιξε.
0: Έτσι μου είπανε, τέλος πάντων. Νομίζω ότι άνοιξε.
1: Πάρα
0: γίνεται
1: πολύ
0: ένας συγκλονιστικός πολυχώρος εκεί, με πρωταγωνιστή τον Παναθηναϊκό και το κλειστό γήπεδο που είναι σε άλλο επίπεδο.
2: Έχει τουρνουά ATP το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Έχει το κολυμβητήριο δίπλα καταπληκτικό και το ΟΑΚΑ που γίνονται όλες αυτές οι φανταστικές συναυλίες.
1: Συναυλίες, ναι.
0: Άμα έρθει, φέρνει τη λιόλιου. Μήπως έχει λιόλιου.
1: Να πάμε κι εμείς.
0: Έχει και Βύση. Βύση δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
2: Η Βύση είναι στο ΟΑΚΑ τέλος Σεπτέμβρη, βέβαια.
0: Η Βύση,
1: να σε καλά, Νίκο.
2: Γεια σας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Πάμε κανένα μπεργκεράδικο εκεί να φτιάξουμε τίποτα.
1: Ναι, με ντός.
0: Έξω.
1: Έξω.
2: Ξέστη, λείπει συγκλονιστικά η εστίαση. Εγώ πάω τακτικά λόγω γειτονίας σας. Λείπει, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ένα καφέ. Κάτι, οτιδήποτε.
1: Ναι, εντός του χώρου.
2: Έχει τεμπορικά κέντρα, αλλά δεν θες να πας.
1: Καντίνα,
2: δεν θες να
1: σηκώσεις
2: τον ήλιο. Δεν θες τον ήλιο στο δέντρο από κάτω,
0: σωστό,
2: κάτι.
0: Σωστό.
2: Και τώρα φυτεύουν και δέντρα.
0: Και ειδικά αν πάρεις και την πισίνα να την εκμεταλλεύεσαι.
2: Μπράβο.
0: Τα λέμεσαι.
1: Και μια καντίνα ξεκινήσαμε, θα εκμεταλλευτούμε το μισό άκα.
0: Και κάνεις γύρω-γύρω. Όχι ρε φίλε, όταν δεν κάνουν αγώνες τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Όταν δεν κάνουν αγώνες. Έχει καφέ, λέει, καντίνα έξω στο κολυμβητήριο.
1: Καντίνα όμως, εμείς λέμε
0: μέσα στην πισίνα. Να πλώνεις τα τραπέζια όταν δεν γίνονται αγώνες και δεν γίνονται προπονήσεις.
1: Να
0: κάνει ο κόσμος δεξιώσεις αυτά.
2: Είναι ένα καφέ, λέμε, κανονικό, οργανωμένο. Ένα καλό εστιατόριο, γιατί να μην έχει μέσα εκεί. Δεν
1: κάνει την πισίνα κλαμπ εδώ.
2: Βέβαια.
0: Να πεις και μουσική και DJ και τα λοιπά.
2: Ποιος ήταν ο DJ χτες στο μπάσκετ?
0: Α, δεν ξέρω.
2: Ωραίος.
0: Ένας άλλος.
2: Ωραίος του Πάκος.
1: Δεν ήταν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΡ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλισο, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και βέβαια η εξέλιξη δεν σταματάει για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία? Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας? Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Στο Γαλατάψι.
10: Στον Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Ναι. Σήμερα τρώμε ξύλο παντού, ε. Και ο Κώστας θα μας δείρει το. Θα μας δείρει.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
14: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Από σέλα όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος
8: έρχονται στο Nova 931.
9: Μια προσφορά.
10: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
11: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
6: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
9: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
8: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
12: Αλλά και περιποιημένοι. Κύριος.
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
16: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
16: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
19: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
20: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
19: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
20: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
19: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
21: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
23: Nova 931.
24: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
25: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ευθύνες. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. 25η μέρα του Μάη, καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα και νομίζω ότι ξεκινάει αυτή η εβδομάδα με πολύ ωραίες έτσι εναλλαγές. Το καιρικό σκηνικό είναι λίγο περίεργο, έχουμε καιρική αστάθεια έξω σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σε κάποιες περιοχές έχουμε βροχές, έχουμε καταιγίδες, δεν έχουμε όμως πτώση της θερμοκρασίας. Είναι αυτά τα ωραία ανοιξιάτικα τερτύπια λίγο πριν να μπούμε στην τελική ευθεία για να μπούμε και στο καλοκαίρι του 2026. Είμαστε λοιπόν στην τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα, την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε με μια πολύ ωραία αργία για τους περισσότερους, την αργία του Αγίου Πνεύματος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, έτοιμη και σήμερα να τα πούμε όλα και από την καλή και την ανάποδη, ξεκινώντας με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, τη σημερινή μας έτσι ραδιοφωνική συνάντηση με την εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας που είχε τελικά η φετινή Eurovision. Όπως μας λέει η ΕΡΤ, ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με πέρσι έφερε η φετινή διοργάνωση στην ΕΡΤ, όπου επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, πιο συγκεκριμένα κατέγραψε κέρδη η δημόσια τηλεόραση από τη φετινή διοργάνωση που ανήλθαν στο ποσό των 675 περίπου χιλιάδων ευρώ. Πέρσι τα ίδια έσοδα κοιμάνθηκαν γύρω στις 100.751 ευρώ. Η ΕΡΤ σχεδίασε βεβαίως και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο υψηλού επίπεδου τηλεοπτικό περιβάλλον για τη Eurovision με δύο εθνικούς τελικούς που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το περασμένο Φλεβάρι και αγκαλιάστηκαν θερμά και από το κοινό και από την διαφημιστική αγορά.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Να πούμε επίσης ότι ο πρώτος ημιτελικός έδωσε ένα βαθμό στην τηλεθέαση της τάξης του 44%, ο δεύτερος 48%, ενώ να πούμε ότι στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου η τηλεθέαση έφτασε και το 84% στα επιμέρους κοινά και το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι η Eurovision αποτελεί πλέον για την ΕΡΤ ένα πολύ διάστατο τηλεοπτικό γεγονός με πολύ ισχυρό αποτύπωμα και μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Και βέβαια θα μας μειώσετε τα τέλη που πληρώνουμε στην ΕΡΤ, θα πει κάποιος. Είναι αδιανόητο κατάστημα που δεν επιτρέπεται να έχει τηλεόραση να πληρώνει ΕΡΤ έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι πολύ σημαντική αύξηση της κερδοφορίας για την ΕΡΤ, αλλά εντάξει, ο ελληνικός λαός τα πληρώνει αυτά. Τη δημόσια τηλεόραση την πληρώνουμε όλοι.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 9.31.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Σας καλωσορίζω στο Σουέχο Νέα της Δευτέρας, φίλες και φίλοι. Εδώ που και σήμερα τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό θέμα μετά το πολύ σοβαρό περιστατικό του τραυματισμού ενός από τους παίκτες στον Άγιο Δομήνικο. Και βέβαια προτεραιότητα υπήρξε η ασφάλεια. Ο Sky σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραυματισμό του συγκεκριμένου παίκτη. Όλα αξιολογούνται λεπτομερώς για να έχουμε την πλήρη εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε πολύ μεγάλη εξέλιξη και εκτεταμένη έρευνα για την αναδρομή των τοπικών αρχών σχετικά με την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Μέσα από συζητήσεις που γίνανε και με τους παίκτες, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο έτσι, κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι αποφασίστηκε η ολοκληρωτική, να πούμε, παύση του συγκεκριμένου παιχνιδιού με το τελευταίο επεισόδιο που προβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαρίστησαν το κοινό. Ευχή όλων βέβαια είναι η ταχύτατη ανάρρωση του συγκεκριμένου ανθρώπου που πήγε σε ένα τηλεπαιχνίδι. Τέλος πάντων για τη δημοσιότητα, για τα χρήματα, δεν έχει σημασία γιατί. Και μετά από αυτό το μοιραίο συμβάν βρέθηκε να είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και ψυχολογικά και σωματικά και ευχόμαστε όλοι γρήγορη ανάρρωση στο συγκεκριμένο παιδί και μακάρι να μην ξαναγίνουν ποτέ τέτοια πράγματα.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Παραμένουμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι του Σέχο Νέα, σήμερα Δευτέρα 25 του Μάη, και πάμε στη Ζέτα Μακρυπούλια που παραμένει στον Αντένα και επιστρέφει με ένα ανανεωμένο ρουκζούκ. Διαβάζουμε λοιπόν, μαθαίνουμε ότι παραμένει σταθερά στο δυναμικό του Αντένα και η Ζέτα Μακρυπούλια. Μετά την τηλεοπτική σεζόν που πέρασε, η παρουσιάστρια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του σταθμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται όμως το ρουκζούκ, το οποίο όχι μόνο δεν ολοκληρώνει τον κύκλο του, αλλά ετοιμάζεται για μια ακόμα σεζόν στον Αντένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι της παραγωγής φαίνεται να επεξεργάζονται αλλαγές στο σκηνικό και παράλληλα στο τραπέζι βρίσκεται και η δημιουργία special επεισοδίων, τα οποία θα ενταχθούν στο νέο κύκλο. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ρουκζούκ φαίνεται πως θα ξεκουραστεί τη θερινή περίοδο, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στο καλοκαίρι και εξακολουθεί βεβαίως να θεωρείται η παραμονή της ΕΤΑΣ κομβική για το συγκεκριμένο κανάλι. Δεν έχω καταλάβει και το γιατί εντάξει, όταν κλείθηκε να παρουσιάσει κάτι που είχε να κάνει κυρίως το Moments, λέω, με συνεντεύξεις, δεν νομίζω ότι ήταν και στην καλύτερη της φάση. Εντυπωσιακά, φίλες και φίλοι, όσα διαβάζουμε για την ΕΡΤ, ντόμινο εξελίξεων φέρνει η επικείμενη μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στην ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με το στούντιο 4 να είναι το ζητούμενο. Και βέβαια, αν οι τελικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμα κλειδώσει, αλλά δείχνουν πως οι δύο παρουσιαστές θα βρίσκονται στο τιμόνι της εκπομπής. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, συζήτησε και ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο για την επόμενη σεζόν. Η πρωινή έτσι, εκπομπή τους, η ραδιοφωνική, θα υπάρχει. Πολλά τα ερωτήματα. Και να δούμε και τι θα γίνει σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία λόγω χαμηλής τηλεθέασης δεν θα συνεχιστεί.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 9.31. Η ώρα είναι 7.
2: Nova 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Nova 931.

0: Πάμε λίγο στο στρατόπεδο του Αντένα, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει. Στο στρατόπεδο του Αντένα δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο για την επόμενη σεζόν. Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου βρίσκεται ακόμα υπό αξιολόγηση. Τα σενάρια είναι πολλά. Το περιορισμένο μπάτζετ ακόμα ενισχύει την πιθανότητα μη επιστροφής κάποιων εκπομπών. Πάμε περισσότερο σε αλλαγή κατεύθυνσης με ενημερωτικό χαρακτήρα. Παράλληλα, ερωτηματικά υπάρχουν για το αν θα συνεχιστεί αυτή η εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου. Η Αφροδίτη Γραμμέλη εξακολουθεί να διατηρεί συμβόλαιο με το σταθμό. Από ό,τι δείχνουν, οι δρόμοι του σταθμού θα χωρίσουν με τον Πέτρο Κωστόπουλο και τη Μαρία Αντωνά. Ολοκληρώνονται με το φινάλε της φετινής εκπομπής και τα πρόσωπα αυτά στη συγκεκριμένη ζώνη.
1: Nova και στο Facebook. Nova 931.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει, με όλα όσα διαβάζουμε, όλα όσα μαθαίνουμε σχετικά με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, που σε λίγο να πούμε ότι θα μπει και στην τροχιά της. Και βέβαια το ζητούμενο φέτος θα είναι οι αλλαγές πάρα πολλών προσώπων, έχουν κουράσει πάρα πολλές εκπομπές και από ό,τι φαίνεται το δυναμικό της τηλεόρασης φαίνεται σιγά σιγά να φθήνει. Και να φθήνει όπου τα τηλεοπτικά συμβόλαια πάβουν πλέον να είναι χρυσά, είναι για λίγο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τους πίνακες τηλεθέασης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει και με όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε σχετικά με την τηλεόραση, να πούμε ότι επιστρέφει και η Άννα Βρούζα στη τηλεόραση μέσω του Open και μάλιστα διαβάζω ότι θα έχει μια έτσι εκπομπή που θα δίνει ραντεβού με το κοινό του Open πριν ολοκληρωθεί η τηλεοπτική σεζόν η φετινή. Η γνωστή δημοσιογράφος αναμένεται να λάβει μια νέα βραδινή εκπομπή με επίκεντρο συνεντεύξεις, με προσωπικές συζητήσεις, με πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, με επικαιρότητα. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το νέο project να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Ιουνίου, ενώ το κανάλι έχει ήδη εγκρίνει έναν αρχικό κύκλο, 7 επεισοδίων. Αν η εκπομπή ανταποκριθεί στις προσδοκίες, δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και μέσα στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
1: Nova 931.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
15: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
15: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας.
2: Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
18: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
19: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
20: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
19: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
20: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
19: Sneakers για κάθε μέρα.
20: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
19: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
20: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
19: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
21: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι. Και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.

0: Ιστορίες που γεννιούνται αθόρυβα αλλά αφήνουν καθαρό αποτύπωμα. Ιστορίες συνεργασίας, επιμονής, φροντίδας, δημιουργίας, ιστορίες με θετικό κοινωνικό πρόσημο και βεβαίως περιμένουμε να δούμε με πολύ μεγάλη χαρά όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην ΕΤΡΙΑ ενάντια στα social media τα οποία λίγο μας το χαλάνε.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: μία από τις εικόνες, φίλες και φίλοι, των social media που θα δούμε σε αυτή την εκπομπή. Είναι ένας από τους πιο διάσημους νησιώτικους χορούς. Ο Ικαριώτικος Χορός που αναδεικνύεται σε μια αληθινή ιστορία του νησιού, με πανηγύρια που έκτισαν δρόμους στη χωριά, με ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή μια ολόκληρη παράδοση και μια ολόκληρη κουλτούρα. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες μουσικών, φίλων, κατοίκων του νησιού, μέσα από βιώματα, μέσα από παρέες, μέσα από νύχτες γεμάτες χορούς και τραγούδι που κρατούν μέχρι να φέξει.
1: Νόβα 931.

0: Και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εύχομαι σε όλους να περάσετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μείνετε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Αύριο την ίδια ώρα θα δώσουμε το καινούργιο μας ραντεβού. Μια καινούργια έτσι παρέα, μια καινούργια συντροφιά με το Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Παρπάκου και εύχομαι σε όλους μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Και φυσικά δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, έτσι. Να είμαστε καλά όλοι και να φροντίζουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σας.
1: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
9: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
8: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
10: Έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
12: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.
13: Δες

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
4: Νόβα 931.
5: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
6: Sky 100,3.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβάσεις. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν στη συνέχεια την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις και τις αιτήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν. Κατά, τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση.

Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρναρά, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας την στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εξελίξει διαπραγματεύσεις και μίλησαν στο CBS News. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.529 ελέγχους αλκοολομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,45% επί του συνόλου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνου του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στη θέση Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Στην αθλητική επικαιρότητα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Στον τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Η ομάδα που θα νικήσει θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα,

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να κατακτούν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, ύστερα από έναν τελικό θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ. Ένα ραντεβού με την ιστορία που περίμεναν 13 χρόνια, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και λύτρωσης σε παλιούς παίκτες, την ομάδα και φυσικά τους φιλάθλους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βασίλης Χατζηδάκης.
1: Ο Κώστας Παπανικολάου υψώνει το ιερό δισκοπότηρο και λυτρώνει εκατομμύρια φίλους του Ολυμπιακού που καρτερούσαν επί 13 χρόνια για το στοιχειωμένο τέταρτο αστέρι. Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιώργος Πρίντεζης βλέπει την ομάδα της καρδιάς του να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης.
2: Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού.
3: Μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα.
1: Υπόκληση και απογείωση για τον Ερυθρόλευκο στρατηγό.
4: We are feeling great. We deserve it. We suffered. Καμπάτσο!
1: Το χαμένο τρίποντο του Καμπάτσο και το αμυντικό rebound του Τζόνς πυροδοτούν μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς.
5: Τέλος! Φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
6: Αυτή η ομάδα έχει περάσει πάρα πολλά. Έχουμε χάσει με κάθε τρόπο και νομίζω απλά να απολαύσουμε τη στιγμή, γιατί σήμερα το αξίζαμε.
1: Λύτρωση για τον Σάσα Βεζένκοφ και μεγαλείο ψυχής από τον χαζομπαμπά Κώστα Παπανικολάου, βλέποντας τον βουρκωμένο πρώην αρχηγό του.
7: Οι άνθρωποι που μπορούν να χαρούν με τη χαρά του άλλου είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα.
1: Ο Τάιλερ Ντόρσι οργανώνει την εξέδρα και ο Τόμας Γουόκα πισπράττει το φιλί του θριάμβου από την Εστρέλα Ανούρη. Αφού προηγουμένως είχε απογειώσει τον εκστασιασμένο με την ατμόσφαιρα Greek Freak.
8: Μέσα! Πολύ σημαντικό σούτ αυτό.
9: The atmosphere is incredible and I believe this is my opinion. EuroLeague Final Four should always be in Athens.
1: Από τα δάκρυα στο Αμπου Ντάμπι στην απόλυτη δικαίωση στην Αθήνα.
10: Evan Fournier!
1: Ο Evan Fournier ντρέπει τις δάφνες του MVP στον τελικό της ζωής του.
8: Πήγε προς τα μέσα, Fournier, ναι!
1: Ο Γάλλος εκτελεί τη Ρεάλ με 20 πόντους και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην Ιθάκη του με 92-85.
8: Μέσα!
11: Me personally, just 2 years. You know, I just got here. Those guys been here for a long time. And these crazy they've been waiting for a long time too.
1: 4 χρόνια περίμενε και ο καυτός Αλεκ Πίτερς.
8: Μέσα!
1: Ο οποίος γνώρισε την καλύτερη αποθέωση.
0: Εν τω μεταξύ, βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΑΚΑ που φέρνει στο φως το sky.gr αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ αλλά και τις πληροφορίες για την εισαγγελική παραγγελία που διετάχθη για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
12: Είναι αυτό εδώ το βίντεο, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, είναι από κάμερα ασφαλείας του γηπέδου και επιβεβαιώνει απολύτως το ρεπορτάζ του Sky, ο οποίος ήδη από εχθές περιέγραψε ακριβώς πώς εκτυλήχθηκαν τα γεγονότα.
13: Δείξε
12: πάμε
13: μας
12: να
13: τι
12: δούμε,
13: βλέπουμε,
12: λοιπόν,
13: ακριβώς.
12: Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον

0: Γιώργη Δημητριάδη και δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινά, και εδώ έχει ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Νωρίτερα θα το δούμε ξανά στο βίντεο.
1: Να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αρχή, ναι, ναι, το, είναι, εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης.
0: Έχουν ένα σύντομο διάλογο οι δύο άντρες. Εδώ είναι ο διάλογος. Ναι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτυπά στο πρόσωπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος απαντά γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της προσωπικής τους φρουράς και το επεισόδιο οδηγείται σταδιακά σε αποκλιμάκωση. Εδώ ξεκινά ο διάλογος. Χαστούκι από τον κύριο Μαρινάκη. Η απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που δεν είδαμε νωρίτερα στα ερασιτεχνικά βίντεο που από χθες το βράδυ είχαν κυκλοφορήσει.
1: Αυτή είναι η επίσημη κάμερα ασφαλείας από το ΆΚΑ.
0: Είναι μία από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την έναρξη του επεισοδίου, ναι, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χτυπά τον Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ακριβώς αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Mm-hmm. Να απαντά γροθοκοπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακός και μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της φρουράς των δύο ανδρών. Και
1: τώρα,
0: εδώ, Γιάννη, είναι εδώ ακριβώς το σημείο.
1: Εδώ ακριβώς είναι το σημείο και βλέπετε και τους άνδρες πίσω, όπως είπε και ο Γιάννης, όπου είναι.
0: Το οποίο επαναλαμβάνω, επιβεβαιώνει στο πλήρως το ρεπορτάζ που ο Sky μετέδωσε και ο Sport FM μετέδωσε από χθες, περιγράφοντας ακριβώς το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα μεταξύ των δύο ανδρών, αυτό το επεισόδιο.
1: Τώρα, έχεις πληροφορίες, πληροφορίες για την ανεξελίξη έρευνα που διεξάγεται για αυτό το περιστατικό.
0: Ναι, ακριβώς. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, ήδη από εχθές το βράδυ, συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα ερασιτεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το υλικό θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης, όπως τη λένε οι αστυνομικοί, δηλαδή θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια το τι έχει αποτυπωθεί στον φακό και θα την υποβάλουν εντός τριημέρου, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή υποβολής προανακριτικού υλικού. Στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκείνος θα κάνει την ποινική αξιολόγηση όλου αυτού του υλικού. Δηλαδή, εάν υπάρχουν παραβάσει της αθλητικής νομοθεσίας ή όχι. Με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία προκειμένου να κάνει στην συνέχεια μια προκαταρτική εξέταση, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι κανένας από τους δύο μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του άλλου.
2: Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στον Πειραιά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώνει το τρόπιο της EuroLeague στον Αττικό ουρανό. Και ο Πειραιάς φλέγεται.
4: Νύχτα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο γίνεται μέρα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν σταματά να τραγουδά και να φωνάζει για την ομάδα του που βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο κόσμος δεν σταματά να φωνάζει.
5: Θρυλάρας μια ζωή θρυλάρας.
3: Ο Πειραιάς ζει μια ιστορική νύχτα.
6: Τα λόγια είναι περιττά, τα συναισθήματα είναι αυτά που τώρα βγαίνουν. Τίποτα, είμαστε στον 7ο ουρανό.
7: Τα μεγαλεία σου Παναδικά!
3: Με τη λήξη της αναμέτρησης μια κόκκινη θάλασσα ξεχύθηκε στο Πασαλιμάνι.
4: 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και 14 μετά την Κωνσταντινούπολη, ο κόσμος του Ολυμπιακού βγαίνει ξανά στον δρόμο εδώ στο Πασαλιμάνι προκειμένου να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της EuroLeague.
3: Καπνογόνα, σημαίες, τραγούδια και χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Μικροί και μεγάλοι με ερυθρόλευκες σημαίες στους ώμους, αγκαλιές, πυρσί και ασταμάτητο παλμό.
6: Πήραμε επιτέλους! Το πέραμε!
3: Κοκκίνησε και η Πάτρα.
8: Μετά το τέλος του αγώνα από εδώ του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους σχετικούς δρόμους της Πάτρας προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
9: Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
3: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πλημμυρίζουν και το κέντρο του Ηρακλή.

0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο με το που τελείωσε το παιχνίδι για να πανηγυρίσουν.
1: Τέταρτο αστέρι. Ο Μορχές, Μπαρτζόκας νούμερο 1 και του χρόνου.
2: Πασαλιμάνι τραγουδά, το δημοτικό θέατρο σύεται. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού ζει στιγμές που θα θυμάται για χρόνια.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλη την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας αλλά και όλα τα άλλα θέματα του απόψινου δελτίου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Άλλοι 8 και 25 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε, πάμε και στις πολιτικές εξελίξεις. Το σκηνικό αναδιατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς. Στην Αμαλίας ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο, ενώ στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία οργανώνεται ο κομματικός μηχανισμός κυρίως στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Ομάδα για πρωτάθλημα.
2: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται...
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο!

0: σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Της διακήρυξης είναι απορία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί, αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
0: Nova 931.

0: υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος
1: τα πράγματα με την
0: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
2: Το παρόν το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
3: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκέρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
5: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
6: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τετελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
7: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
8: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
7: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
8: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
7: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, όπου συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην ευάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφτεί τη χώρα μας.
6: Νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεί αντιδήμαρχος. Η ζημιά για τον οργανισμό εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
9: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
9: Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
11: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
9: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
12: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
13: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
9: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
6: Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει περισσότερα.
1: Αύριο το πρωί επρόκειτο να μεταφέρει.

0: Φερθούν στην Αθήνα, αλλά τελικά η μεταφορά τους θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, δηλαδή θα αναχωρήσουν αύριο το βράδυ οι 20 συλληφθέντες με πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο οι δικηγόροι των συλληφθέντων προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή μαζί τους και να έχουν και τα πρώτα στοιχεία από την δικογραφία που σχηματίζεται εδώ στο τμήμα δίωξης, στο τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Μια δικογραφία που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες που έχουν να κάνουν με άρση τραπεζικού απορρίτου, με έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αγοραπολισίες ακινήτων που έχουν γίνει. Και όπως είπες και εσύ, ένα από τα πρόσωπα που αποτελούν, που έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι και ο αντιδήμαρχος σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου, ο οποίος έχει ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εκεί στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων γινόταν η έρευνα για να βρεθούν μέσα από τα συστήματα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αδήλωτες μεγάλες εκτάσεις σε άλλα μέρη της χώρας, στην Ισιωτική Ελλάδα αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, και αυτές δηλώνονταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει το σύστημα, σε διάφορα πρόσωπα, και μετά υπήρχε το μοίρασμα. Το μοίρασμα που κυμαινόταν από 30 για το κύκλωμα έως και 50%.
1: Έχουμε εξελίξεις όμως για ένα άλλο κύκλωμα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Σέρρες αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη, καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση.
2: Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους κατά περίπτωση για τα αδικήματα της απάτης, συνέργεια σε απάτη, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ψευδή βεβαίωση, και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Να σας πω ότι αρχικά στο δικαστήριο είχαν οδηγηθεί στο εδόλιο 32 κατηγορούμενοι. Ωστόσο, οι 7 εξ αυτών είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση, είχαν επιστρέψει το ποσό που είχαν λάβει ως επιδοτήσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει επιδοτήσεις περίπου 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018.
1: Νέες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη και στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τρεις ημέρες μετά, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά την αναίρεση της αποφυλάκησης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία

0: χρόνια ζωής, η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχτηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
2: Το κυριότερο, Χριστίνα, είναι ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με βάση τον προγενέστερο νόμο που ήταν πιο ευνοϊκός. Δηλαδή ακολούθησε και την αρχή του ευνοϊκότερου νόμου για τον κατηγορούμενο κατάδικο. Και τι προέβλεπε ο νόμος αυτός? Προέβλεπε ότι εφόσον ένας καταδικασμένος έχει εκτίσει, σε ισόβια καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά στην φυλακή χωρίς τη μέτρηση ευνοϊκού χρόνου, δηλαδή από σπουδές, από μεροκάματα κλπ. 19 χρόνια.
3: Ο κύριος Γιωτόπουλος,
2: ναι, βεβαίως.
3: Με τα πτυχιακά και όλα αυτά.
2: Βεβαίως. Μπορεί να αποφυλακιστεί. Αποφυλακίζεται με υφόρονα απόλυση. Τι είπε λοιπόν ο εισαγγελέας του Αριοπάγου? Λέει ότι δεν πάει με τον προηγούμενο νόμο, με τον ευμενέστερο. Πάει με τον νόμο του 21, ο οποίος λέει ότι ένας κατάδικος πολυισοβήτης πρέπει να μείνει στη φυλακή πραγματικά χρόνια, 25 χρόνια. Και μετά θα εξεταστεί φόρον απόλυσης.
3: Αυτό δεν έπρεπε να το λάβει υπόψη το Συμβούλιο των
2: Εφετών. Αυτό. Κοίταξε να σου πω, Χριστίνα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νομικοί που λένε ότι καλώς το Συμβούλιο Εφετών ακολούθησε τον ευμενέστερο, γιατί είναι και βασική αρχή του δικαίου μας. Ο αντισαγγελέας όμως του Αριοπάγου, και πρέπει να σου πω και άλλα συμβούλια, γιατί δεν είναι η πρώτη εφαρμογή, λένε ότι στο νόμο του 21 γίνεται για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες, συνεπώς πάει με αυτή τη διάταξη. Ναι. Πάει έτσι, στα 25 χρόνια.
3: Ερώτηση λοιπόν. Του χρόνου συμπληρώνονται τα 25 χρόνια. Όταν λοιπόν συμπληρωθούν αυτά τα 25 χρόνια, τότε έχει το δικαίωμα νέας αίτησης για αποφυλάκηση ή θα αποφυλακιστεί ούτως ή άλλως, ακριβώς επειδή πλέον έχει συμπληρώσει τα έτη που μας λες?
2: Δικαίωμα για υφόρον απόλυση ακριβώς έχει στα 25 χρόνια του χρόνου, βάσει αυτού που λέει ο αντισαγγελέας. Θα δούμε αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος, βέβαια, έτσι. Στα 25 χρόνια έχει δικαίωμα για υφόρον. Τώρα, αν θα βγει, Χριστίνα, δηλαδή ο νόμος, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν λέει σώνει και ντε στα 25 βγαίνεις. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορείς να μην δίνεις μια προοπτική στον κατάδικο. Πρέπει να του δώσεις μια προοπτική, γιατί διαφορετικά είναι βασανιστήριο. Και εκτός των άλλων, αν δεν του δώσεις και μια προοπτική, δεν έχει και λόγο να δείξει καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υφόρον. Mm-hmm. Αν του πεις ότι μένεις εκεί και δεν μένεις ισόβια, για ποιο λόγο να κτίρισει καλή στάση μέσα στη φυλακή?
1: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ακόμα μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό.

0: είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
9: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, και στη διεθνή επικαιρότητα με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και στις κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται άλλη μια μέρα η διεθνής κοινότητα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Κορίνα Γεωργίου. Πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
11: Η πρόοδος προς μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, φέρεται να επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης. Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενη μεσολαβητή. Την ίδια ώρα το CBS φέρνει στο φως τους όρους της πιθανής συμφωνίας. Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει, Χριστίνα, επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του εκτός της χώρας, μόνο αν αποσταλεί στην Κίνα. Κάτι που πριν από λίγο διέψευσε το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
12: Ο Τραμπ τώρα, Κορίνα, από την πλευρά του συνδέει την ειρηνευτική συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
11: Με μια ανάρτηση στο Truth Social και μάλιστα μακροσκελή, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά και γνωστοποιεί ότι ζήτησε από χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ιορδανία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και προκειμένου, όπως αναφέρει, να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 5.000 χρόνια. Μετά από όλη τη δουλειά

0: που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες αυτές τις χώρες τουλάχιστον να υπογράψουν ταυτόχρονα τις συμφωνίες του Αβραάμ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στην αγορά κινήτων τώρα επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναστάτωση, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
2: Η παλιά συζήτηση με τους φόρους ακινήτων στους λογαριασμούς του ρεύματος, θυμάσαι το ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι το λέγαμε
3: δεν
2: τότε.
3: Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
2: Ναι, βγήκε. Είχε μείνει τότε το τέλος ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα έσοδο για τους Δήμους. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει με νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η-1η-27. Αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
3: Επί της ουσίας,
2: μπορεί και ως να τριπλασιαστεί. Πρώτα απ' όλα, δεν θα λέγεται πλέον τέλος ακίνητης περιουσίας, άρα ο έμφυα θα είναι ο μόνος φόρος ακινήτων. Θα λέγεται ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό θα αφορά τους Δήμους. Θα υπάρχει και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, που θα αφορά τις περιφέρειες. Όλα αυτά σε ένα ύψος που θα το ορίζει ξεχωριστά κάθε Δήμος και κάθε περιφέρεια και θα μπορεί να φτάνει στο τριπλάσιο του ΤΑΠ. Πάμε να δούμε λίγο.
3: Παραδείγματα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε λοιπόν, και πόσο θα αυξηθεί ο λογαριασμός, γιατί αυτό μας είναι.
2: Καταργούνται
3: νοιάζει.
2: Λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους Δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα διαμέρισμα με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, αν μπορούμε να τρέξουμε την κάρτα βλέπουμε δεκαετίας, 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενική, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ, εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η-1η-2027, μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
3: Ποιος θα το...
2: Το προηγούμενο ποσό ήταν μικρό. Το βρίσκανε πιο εύκολα. Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο υπολογίσιμο. Άρα ενδεχομένως να έχουμε και μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή.
3: Μετακύλυση, ας πούμε, αυτού του ποσού να πηγαίνει στο ενίκιο.
2: Ακριβώς.
3: Θα μπορούσε να πει ο ιδιοκτήτης. Ή αφού μένεις εσύ εκεί, εσύ καταναλώνεις το ρεύμα.
2: Ακριβώς.
3: Θα το πληρώσεις εσύ. Υπάρχει πάντα τρόπο.
2: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα εστία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη ένα στα 2 ευρώ δεν είναι ρεύμα. Αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
3: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
2: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
3: Νομίζω
2: αλλά...
3: ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
2: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω χαμένο μέσα στις χρεώσεις θα βρίσκεται και αυτό.
1: Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα των φίλων του Παναθηναϊκού στη δράση εθελοντικής ομοδοσίας που διοργάνωσαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ στη Λεωφόρο, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Assist στους Έλληνες φιλάθλους και σε όλους τους συμπολίτες μας, προκειμένου να σκοράρουν για ιερό σκοπό στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έδωσε η πράσινη ΠΑΕ. Με συμπαίκτες το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ένωσε τις δυνάμεις της, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στο Απόστολος Νικολαίδης.
5: Μπράβο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί πάντοτε προσφέρουμε και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες σε τέτοιες δράσεις.
6: Εθελοντική αιμοδοσία νομίζω είναι μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης προς τους ανθρώπους μας. Και όπως είπα και πριν, συγχαρητήρια σε όλους που ανταποκρίθηκαν.
4: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, οι εθελοντές αιμοδότες έκαναν κατάθεση ψυχής.
7: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, πρώτα απ' όλα τον Παναθηναϊκό, δεύτερον την πρόεδρο του ΕΚΕΑ,
8: και όλο τον κόσμο.

0: Που ήρθε σήμερα και που θα έρθει να προσφέρει αίμα.
1: Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στη χώρα μας γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις. Στο 1 λεπτό που σας μίλησα, 2 άνθρωποι χρειάστηκαν και μεταγγίστηκαν, είτε αίμα είτε παράγωγο.
2: Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στην κοινωνία μας παραμένουν αυξημένες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός Στόλη μαζί μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συντονίστηκαν άψογα και έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.
3: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αρκετοί συμπολίτες μας άνοιξαν την καρδιά τους και την ψυχή τους για να προσφέρουν ένα δώρο ζωής σε όλους όσους το έχουν ανάγκη εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
4: Ουσιαστικά δίνουμε ζωή όποτε χρειάζεται κάποιος άνθρωπό μας. Και σήμερα, όπως βλέπετε, και εσύ έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
5: Έχω ξαναδώσει αίμα αρκετές φορές. Και τώρα, με αφορμή και την ομάδα, είπα να δώσω το παρόν.
2: Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση ξεπέρασε τις προσδοκίες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
2: Nova 9.31.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα.

0: έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέος.
1: Δεν μου λες ρε, συνάδελφε. Από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής
3: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
4: Nova 931.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Νόβα 931.
1: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
3: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931.
4: Nova 931.

τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 31. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11. Νόβα 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Nova 931.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Disco.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δεν τα βάζεις.

που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου